0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί σε καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η κύρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στα τσιμέντα ξετρυπώνει επαναστάτες και τους φτύνει. Τους πετάει πάνω στα κράσπεδα, τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι κι αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου ένσημα είναι τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σφυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν μ' αφορά. Μπορεί να σούρου που παμψηφεί. Θα κοιδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα απαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σαρώνεται στο χρόνο τα μάτια της καπνός. Κοίτα.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνικής

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη Αμερικανού ελικοπτέρου Απάτσι, στοχεύοντας συστήματα αεράμινας και ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα πλήγματα πολύ ισχυρά. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfemerida.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες, ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γείτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μετά τη χθεσινή πρόταση του Πρωθυπουργού. Στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια θα συμμετάσχει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμενόταν πολεοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνει το 65χρονο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων με μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την Παρασκευή. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έντονες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με περισσότερους από 350 μετανάστες να φτάνουν το τελευταίο 24ωρο στο νησί. Λόγω της κατάστασης έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις για σήμερα στη Χερσόνησο. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρωσε ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Δεν μου λες, εσύ είσαι πατησιώτησα, δεν είσαι?
1: Ναι, άνω πατησιώτησα
0: είσαι. Αλλά να σου πω, στην Ηλιούπολη είδες τι έγινε χτες?
1: Πώς δεν το είδα, της Κορέας.
0: Τι είναι, δηλαδή, έγινε της Κορέας, της Τουρκίας που πλακώνται στο κοινοβούλιο και λέει. Ρε, εσύ, τι είναι αυτό? Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι τα είχαμε αφήσει αυτά πίσω. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Ηλιούπολη.
1: Δεν το πίστευα.
0: Ο αντιδήμαρχος πιάστηκε στα χέρια με ένα δημοτικό σύμβουλο γιατί. Ποια βγήκε και άπλωσε τα ρούχα στην βεράντα? Αυτό είχαμε.
1: Στην ταράτσα.
0: Α, στην ταράτσα, ναι, καλά λες. Τι γίνεται, ρε εσύ? Πω, Ελλάς 2026.
1: Υψηλή τόνη.
0: Νότια προάστια.
1: Έλα τώρα, μην το.
0: Sun City. Sun City.
1: Sun City.
0: Ηλιούπολη.
1: East West.
0: Ο Σαν, ναι, εκεί, ναι, Σαν City, ναι. Τι λες τώρα, ρε φίλε?
1: Έτσι διαφωνούμε, βερκωνόμαστε.
0: Σκεφτόμουν, ξανασκεφτόμουν, λέω, άντε να πάμε να κάνουμε τώρα εκπομπή, να συζητάμε. Είδες πάλι που βγήκε ο Μητσοτάκης, το λέγανε για τα βαριά το πρωί. Και είπε τη δεύτερη φορά στην κουβέντα με την Αμανπούρ χτες, το εφημερίδα, το είπε μόνος του, δεν το ρώτησε. Λέει, οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Μα να σου πω, γιατί το πρωί στην εκδήλωση που έγινε για τα 6 χρόνια Gov.
0: Το κλικ κλικ, πώς θα λέει.
1: Ο Παπαχλημίτζος πήγε και ρώτησε το ChatGPT πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Ωραίος και αυτός. Οι πιτσιρικάδες μιλάνε με το ChatGPT και ο Παπαχλημίτζος, που είναι πολιτικός διδάκτης, ρωτάει πότε θα γίνουν εκλογές. Εντάξει, έκανε λογοπαίγνιο.
1: Ναι, έκανε. Προφανώς, και για να μην θέσει το θέμα ο ίδιος, είπε ChatGPT. Οπότε σου λέει, κάτσε και το απόγευμα να το θέσω το θέμα. Μην αρχίσει η συζήτηση τώρα, τι γίνεται, πότε θα γίνουν εκλογές. Το 2027, πόσες φορές θα το πούμε?
0: Ναι, ρε, εσύ. Λοιπόν,
1: για να το πιστέψουμε.
0: Εν τω μεταξύ, ναι, ενώ τα συζητάμε όλα αυτά, γιατί έχουμε μια πολιτική επικαιρότητα που τα λέμε full, θα τα πούμε αναλυτικά συνέχεια. Πρωινές διαδρομές ακούτε, γυρίζει στο Εμπαρόδο, εδώ στο Air News Radio.
1: Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε και
0: ως παραγωγός του παλιού καλού καιρού.

0: Νίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Και βεβαίως εσύ είστε συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη.
0: Ναι, και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Ανανεώθηκε πλήρως. Μπείτε να δείτε, έχουμε όλα τα τελευταία νέα. Της εκπομπής δηλαδή. Πρωινές διαδρομές πληκτρολογείτε και μέσω της μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε. 6 χρόνια GovGR, κλικ και έγινε ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης.
1: Πες το και έγινε που λέει το τραγούδι, κλικ και έγινε.
0: Ναι. Και τι είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, ότι πίσω από την ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια αιστεία διαφθοράς. Δεν ξέρω αν είχε στο μυαλό του τις πολεοδομίες.
1: Προφανώς έχει και τις πολεοδομίες.
0: Υποθέτω. Πάντως αυτό, όπως είπε, και πολύ σωστά το είπε αυτό, αλλάζει με την τεχνολογία. Η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία στα χέρια των καλών γίνεται όπλο κατά της διαφθοράς, στα χέρια των κακών γίνεται κακός μπελάς για όλους τους υπόλοιπους.
1: Κοίταξε, σε κάθε περίπτωση βέβαια όπου έχουμε ηλεκτρονική. Δεν παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι, πώς αλλιώς να το πω. Σίγουρα προλαμβάνονται φαινόμενα σαν και αυτά στις πολεοδομίες. Πολλά χρόνια συζητάμε για το γρηγορώσιμο. Πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι. Λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι πως η κυβέρνηση θεωρεί ένα από τα γερά τούτη στην εξέλιξη του gov.gr. Αριθμεί λέει πάνω από 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες και έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 9 εκατομμύρια πολίτες.
1: Εντάξει, ήταν και είναι πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας. Γιατί πολλοί περισσότεροι από εμάς δεν είναι πολύ μακριά. Όταν στηνόμασταν στις ουρές των ΚΕΠ, που επίσης ήταν αλλαγή στη ζωή μας, και πριν στις δημόσιες υπηρεσίες. Για να πάρεις ένα πιστοποιητικό.
0: Πιστοποιητικό γέννηση. Νεφορία. Και ειδικά αυτούς τους μήνες που άρχισε η ζέστη να ανεβαίνει. Και, εντάξει,
1: στην ουρά με το χαρτί να κάνεις αέρα.
0: Να κάνεις αέρα και να είναι η ουρά, σιδηρόδρομος. Δηλαδή να είναι εξής, να φτάνει έξω στα σκαλοπάτια.
1: Έξω, σκαλοπάτια
0: για να κατεβαίνει. Πού πάτε, κυρία μου, να φωνά, πού πάτε, κυρία μου.
1: Ή στους Δήμους.
0: Χαμός, επειδή
1: για ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ελάτε σε 20 ημέρες που θα είναι έτοιμο.
0: Και πώς το έκανε, το κλείνε κατευθείαν σε 20 ημέρες, σου λέγε. Γιατί, αδερφέ μου, εγώ. Ναι, εντάξει, τώρα αυτά πάνε ευτυχώς. Είναι μια κακιά ανάμνηση, είναι, δεν ξέρω. Όχι πάντα. Γιατί είδες.
1: Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να εξυπηρετηθείς.
0: Ναι,
1: τώρα μπορείς. Και το θέμα των πολεοδομιών, όσο προχωρά ηλεκτρονικά σε όλες τις υπηρεσίες. Γιατί κανονικά σε όλες τις υπηρεσίες.
0: Για πήγαινε στον ΕΦΚΑ να σου μετρήσουν ένσημα. Σου πω εγώ πώς θα εξυπηρετηθείς. Άστα τώρα.
1: Το παράλογο που ακούς στον ΕΦΚΑ. Τα ένσημα έχουν περάσει το ηλεκτρονικό σύστημα από το 2000 και μετά. Και πριν, βρε παιδιά.
0: Ναι, άστα.
1: Λέω τώρα, η ημερομηνία είναι. Έτσι την υπάρχει.
0: Εν τω μεταξύ, σήμερα εκλέγεις Κυρανάκη, έτσι. Εσύ τον εκλέγεις.
1: Εγώ τον έχω εκλέξει από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Αλήθεια το λες. Αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή, έτσι δεν λέγεται.
1: Ναι.
0: Κάτσε, πώς, γιατί έχουμε μπερδευτεί με τις πολιτικές
1: γραμματείες. Πολιτικό Συμβούλιο, Πολιτική Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι Πολιτική Επιτροπή εδώ. Καλά το πες.
0: Και οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σήμερα, γιατί σήμερα θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή για να εκλέξει τον κύριο Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Αναμένεται να πει μεταξύ άλλων ότι η εκλογή του απερχόμενου αναπληρωτού Υπουργού Μεταφορών σηματοδοτεί την ανανέωση, γιατί είναι και νέος και δοκιμασμένος, αλλά και την αφοσίωση στη δουλειά του, και στη συνέχεια αναμένεται να κάνει και μια αναφορά στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, λέγοντας, λένε οι πληροφορίες, εγώ πληροφορίες σου μεταφέρω, ναι, ότι δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο να πετύχει κανείς αυτά που έχει πετύχει η κυβέρνησή του, και θα καλέσει τα στελέχη να μην αφήσουν την καθημερινότητα.
1: Γιατί μάχη, φαντάζομαι αυτό στο όνομα του, ότι ακριβώς τη μάχη της καθημερινότητας επιδιώκει να δώσει η κυβέρνηση τον προσεχή.
0: Το έχουν αντιληφθεί πια οι πάντες, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το έχουν αντιληφθεί πια οι πάντες.
1: Έτσι θα κριθεί και στις εκλογές. Η μάχη της καθημερινότητας είναι αυτή που, την οποία κερδίζεις ή χάνεις, και αυτό στις κάλπες είναι αυτό που υπολογίζεται.
0: Έχω επίσης, κυρία, μία εντύπωση. Να τα πούμε από τώρα που είναι φρέσκα.
1: Για πες την εντύπωση.
0: Ότι θα υπάρξει και μία αναφορά στους επαγγελματίες ανησυχούντες στα εθνικά θέματα.
1: Και άλλη μία αναφορά θες να πεις.
0: Και άλλη μία, καλά τα λες εσύ. Ναι. Διότι γίνεται κουβέντα μεγάλη το τελευταίο τριήμερο, τετραήμερο.
1: Γίνεται τους, και βλέπω και συνεντεύξεις που δίνονται, και διάφορους συναδέλφους βγάζουν και κάτι βαρύγδουπα συμπεράσματα.
0: Εννοείται. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει αιχμηρή αναφορά για το θέμα αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχει σχεδόν η βεβαιότητα στο πολιτικό ρεπορτάζ ότι το κόμμα Σαμαρά θα γίνει.
0: Ναι,
1: φαίνεται ότι πάει προς το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.

0: Ή έτσι λέει. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι και παραπλανητικά για τους Ινδιάνους. Τι βαρύγδουπο, για πες.
1: Ένα βαρύγδουπο πολιτικό ρεπορτάζ ότι πάει προς το Σεπτέμβρη και προβληματίζει. Το οποίο βασιζόταν σε μια συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, του κ. Τσούτσια.
0: Ο κ. Νίκος Τσούτσια.
1: Που το ρώτησε ο δημοσιογράφος. Σεπτέμβρη θα ιδρύσετε το κόμμα. ΣΥΠΑΣ, του λέει.
0: Να.
1: Και το βαρύγδουπο συμπέρασμα. Το Σεπτέμβριο.
0: Μιλούν με γρίφους οι γεροντάδες πια. Εξακολουθούν να μιλούν με
1: γρίφους.
0: Το γεροντάδες δεν το λέω ηλικιακά, γιατί κάποιοι θα μιλήσουν για ηλικιακό ρατσισμό. Γεροντάδες στην εκκλησία μπορεί να είσαι και 30 χρόνια και να σε λένε γέροντα. Είναι βαθμός ιεροσύνης.
1: Για την βαρύτητα της δήλωσης.
0: Αυτό, βαθμός ιεροσύνης. Ναι.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε, δεν πιστεύω ότι μέσα στον Ιούνιο ή τέλος Ιουνίου θα ανακοινωθεί κόμμα. Να μου πεις πολλές φορές.
0: Δεν ξέρω, ποτέ μιλές ποτέ.
1: Η έκπληξη σε περιμένει στη γωνία.
0: Ποτέ μιλές ποτέ.
1: Εντάξει, υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ, βέβαια. Όταν γίνει αυτό το κόμμα, πώς θα γρατζουνεί στη Νέα Δημοκρατία. Και πολύ πιθανόν, εάν είναι κοντά στην αυτοδυναμία, εάν θα τη στοιχήσει την αυτοδυναμία. Απ' την άλλη, βλέπω τους δημοσκόπους που τι είναι αυτό που λένε, ότι παίρνει ένα πρόποστο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως άλλα κόμματα απειλούνται. Άλλα.
0: Πάντως,
1: τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας
0: πάντα. Ναι, πιο δεξιά που λέμε. Πιο δεξιά.
1: Πάντως,
0: ο Μητσοτάκης λέει θα κηρύξει και μια κομματική εξόρμηση τώρα το καλοκαίρι.
1: Περιοδίες δηλαδή. Περιοδίες θα μου πεις.
0: Ναι, για να ενεργοποιηθεί και ο κομματικός μηχανισμός. Με στόχο να από φθινόπωρο και μετά.
1: Να είναι σε ετοιμότητα.
0: Ναι, βέβαια οι εκλογές θα γίνονται 27, το ξαναλέμε αυτό, έτσι.
1: Και αν αποφάσιζε ο Πρωθυπουργός θα γίνει νωρίτερα, θα το έλεγε από τώρα. Το 27 θα λέει.
0: Δεν το ξέρω. Το ξέρω.
1: Λέω εγώ τώρα. Σκέφτομαι λίγο.
0: Καλά τα λες εσύ. Απλά εγώ παίρνω απόσταση. Πού είμαστε συντονισμένοι.
1: Καλά κάνεις.
0: Πού είμαστε, Γιάννη μου, συντονισμένοι.
2: RT News Radio 105,8.
1: Έλα, έλα. Εκεί στην απόσταση μείνε και συνεχίζουμε.
0: Εκεί λέει που θα δώσουν έμφαση οι κυβερνητικοί είναι και πάμε να πούμε πώς θα κινηθούν τώρα, έτσι, επιγραμματικά.
1: Ναι,
0: τα
1: με τίτλους θα δίνουμε.
0: Λοιπόν, με τίτλους.
1: Ναι.
0: Οι κυβερνώντες θα λένε το πάμε, το κάναμε. Τι είπαμε, 100 το μισθό στα 920 είναι 950, έγινε. Ναι.
1: Μέσο μισθό 1500, έγινε.
0: Μείωση της ανεργίας. Έγινε. Εντυπωσιακή.
1: Ναι.
0: Τι άλλο είπαμε. Είπαμε, ξέρω εγώ, δώσαμε μια δέσμευση για τη μείωση των φόρων.
1: Έγινε.
0: Τα κάναμε.
1: Ναι.
0: Κάπως εκεί. Τώρα για την ακρίβεια δεν ξέρω.
1: Από την άλλη μεριά θα έρχεται η αντιπολίτευση, σου λέει τι είπες, θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ναι. Δεν έγινε.
0: Καλά.
1: Τι
0: είπες, δεν το συζητάμε. Στέγη, δεν έγινε.
1: Δεν έγινε.
0: Και λοιπά.
1: Εντάξει, έτσι γίνονται οι προεκλογικές συζητήσεις.
0: Και θα υπάρχει και μια πλειοδοσία παροχών, να το πω έτσι, αναμένεται μια πλειοδοσία παροχών. Ήδη το ΠΑΣΟΚ μιλάει ευθέως για επαναφορά 13ου μισθού.
1: Ναι.
0: Μεταξύ άλλων.
1: Φαντάσου, θα ακούσουμε και από άλλα κόμματα. 14ου, 15ου.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, βέβαια, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εδώ και να το πούμε. Τουλάχιστον να αρχίσουμε να κάνουμε τη συζήτηση επί προγραμμάτων. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις μόνο.
0: Καλά τα λες.
1: Να βάλουμε τα προγράμματα κάτω, να πούν. Φαντάζομαι θα ρωτάει η κυβερνητική πλευρά και πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Θα
0: εννοείται.
1: Είναι μια πολιτική συζήτηση.
0: Το κοστολογημένο πρόγραμμα και τα ρέστα. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Εντάξει, αυτά είναι τα μεγάλα θέματα. Μαξί, έχει ξεκινήσει και εσύ μια κουβέντα, ρε παιδάκι μου, σε βλέπω στο Facebook. Δεν σταματάς να ανοίγεις κουβέντες με τα τρόλ.
1: Φλίαρη.
0: Με τα τρόλ. Είδα μια φίλη μου τώρα κάτω εδώ στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Πολιτική συντάκτρια, ονόματα δεν θα πω, αλλά είναι έμπειρη και δραστήρια πολιτική συντάκτρια. Που μου έλεγε οργιάζουν πάλι τα τρόλ στα social.
1: Όχι, για σαντουλίτσα.
0: Ειδικά εκεί στην αριστερά, δηλαδή. Τώρα την από Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα.
0: Πολάκης, Μέρα 25, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γίνεται η σφαγή του γράμμα.
1: Θα φέρω προς. Ήμουν μάρτης. Προσωπική εμπειρία.
0: Για πες.
1: Εκεί που παλιά. Σε παρέες που παλιά ομονοούσαν, θα σου πω μεταξύ. Ήταν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν ανοίξει μέτωπα, γίνονται καυγάδες.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Και μάλιστα.
1: Ένα νέο κόμμα, ταράζει τα νερά.
0: Με γαλλικά, ωραία, με ωραία γαλλικά.
1: Με ένταση.
0: Ωραία γαλλικά, ναι.
1: Εκεί που συμφωνούσαν και ήταν επιθετικοί με τον πολιτικό αντίπαλο πάντα, τώρα είναι μεταξύ του πιο πολύ. Γιατί ξέρεις τώρα μεταξύ οικογενειών είναι μεγαλύτερες κόντρες.
0: Συγγνώμη, ρε φιλενάδα. Τώρα
1: τι
0: το πω. Δεν είπε χτες στην κουβέντα με την Κριστιάν την Αμανπούρ, ναι, ο πρωθυπουργός, ότι εκλογές το 27 και μάλιστα χωρίς να ρωτηθεί.
1: Ναι.
0: Το αεφημερίδα δεν το οργάνωσε αυτό.
1: Ναι.
0: Μπαίνω σήμερα στο αεφημερίδα και λέει δεν αποκλείεται το σενάριο εκλογών τον Οκτώβριο. Τι ξέρουν αυτοί που δεν ξέρουμε, δηλαδή κάτι
1: πρέπει να ξέρουμε. Κάτι ξέρουμε που δεν ξέρουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Γιατί το αποκλείει και κανείς. Αυτό είναι στο πλαίσιο ή θα βρέξει, θα χιονίσει, καλό καιρό θα κάνει.
0: Αυτό είναι.
1: Λέει το 27, δεν αποκλείεται και τον Οκτώβριο, βρε και τον Νοέμβριο δεν αποκλείεται.
0: Πάντως,
1: όσο χειμωνιάζει, αποκλείεται μάλλον.
0: Όλα λέει θα ξεκαθαρίσουν τον Αύγουστο. Διαβάζω τώρα στο ρεπορτάζ εδώ. Όταν ο Πρωθυπουργός θα πάρει την οριστική του απόφαση, συνήθως τον Αύγουστο ο Πρωθυπουργός είναι στην Τίνο, αν το ξέρεις αυτό.
1: Στην Τίνο ή στα Χανιά. Στην Τίνο θα πάρει την απόφαση.
0: Πάει και στην Τίνο, δεν πάει στην Τίνο.
1: Ναι, πάει στην Τίνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα την πάρει στην Τίνο.
0: Δεν ξέρω, ή στα Χανιά, δεν ξέρω. Πάντως λέει. Όταν λέει οι συνομιλητές τον ρωτούν αν ο χρησμός θα απαντηθεί στο τέλος του καλοκαιριού, ο ίδιος απαντά χαριτολογώντας πως δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα πάει οι διακοπές στο βουνό.
1: Λοιπόν,
0: όπου συνήθως λαμβάνει τις αποφάσεις στη θάλασσα. Καλά, εντάξει.
1: Για να δεις τι είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Να έχουμε να λέμε και να έχουμε να γράφουμε που λέμε.
1: Το σενάριο ότι αν πάρει απόφαση για το φθινόπωρο, οι εκλογές θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου. Πρόσεξε.
0: 27
1: με ημερομηνία. Γιατί ο Οκτώβριος λέει είναι γκαντέμικος μήνας.
0: Γκαντέμικος. Ο μήνας των γενεθλίων μου γκαντέμικος. Ναι, ίσως.
1: Γιατί δεν έχει κερδίσει ποτέ εκλογές στη Νέα Δημοκρατία Οκτώβριο.
0: Οκτώβριο, ε. Μάλιστα, ωραία.
1: Τι να πω τώρα.
0: Αυτό είναι πολιτική ανάλυση.
1: Ναι, μα γιατί.
0: Άλλη μόνο, ρε, εσύ. Άλλη μόνο.
1: Μετά πα σε. Θυμάμαι παλιά τι καφετζούδε. Θυμάμαι και ωραία ταινία με τη Γεωργία Βασιλιά.
0: Εγώ να σου περιγράψω το σκηνικό.
1: Ναι.
0: Σε έχει καλέσει ο αρχισυντάκτης ή ο διευθυντής σύνταξης και σου έχει πει φέρτο το κομμάτι, ρε, εσύ. Στείλτο το κομμάτι επιτέλους. Δηλαδή, πόσο θα περιμένω και λοιπά. Ο άλλο τώρα είναι και καλοκαίρι, ζωή. Σου λέει, για κάτσε να το δούμε κι αυτό.
1: Έτσι.
0: Έχει κερδίσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία τον Οκτώβριο. Όχι.
1: Ζώρικο.
0: Κατεβάζει κομμάτι έφτακτο.
1: Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Ή 4 Νοεμβρίου, νομίζω είναι Σαββατοκύριακο 4 Νοεμβρίου.
0: Όπως,
1: γιατί κοιτούσα τα Σαββατοκύριακα.
0: Όπως θες, για να λέμε και τα στραβά τα δικά μας, γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική και του συναφιού μας. Εννοείται και όπου εμείς έχουμε κάνει στραβά στην εκπομπή, μας τα λέτε, μας τα χτυπάτε και τα διαβάζουμε και στον αέρα, το ξέρετε. Αλλά δεν μπορώ. Το συζητάγαμε χθες με τη Μαρία, την πλειοδοσία που γινόταν το πρωί στο διαδίκτυο για τις εκτιμήσεις των πανελλαδικών για τη βαθμολογία και τις βάσεις πανελλαδικών.
1: Και πες και αριθμούς.
0: Και πες για τη βαθμολογία, πάει στην ευχή, ας πούμε, μίλησα με 5 καθηγητές που θα βαθμολογήσουν.
1: Είπαν αυτά τα μαθήματα ακόμα, ήταν δύσκολα.
0: Ναι, αυτό να, που δεν μπορείς ακόμα να έχεις εικόνα, δεν έχεις ανοίξει τα γραπτά, έτσι, δεν αυτό το συζητάμε. Αλλά ρε παιδάκι μου, να κάνεις και εκτίμηση για τις βάσεις. Για να πάρεις μερικά κλικ παραπάνω.
1: Την επομένη,
0: δηλαδή.
1: Πρόσεξε, την επομένη του τελευταίου μαθήματος, δηλαδή.
0: Να πες με την αγωνία των παιδιών, με των ανθρώπων.
1: Και των οικογενειών. Ξέρεις ότι θα κάνει κλικ. Εδώ. Ο άλλος. Όλα για τα κλικ γίνονται μεταξύ μας και για τα views.
0: Κλικ και έγινε. Κλικ και έγινε.
1: Ακριβώς. Τι γίνεται με τους μετεωρολόγους.
0: Ναι.
1: Που θα ανέβει η θερμοκρασία, θα πάει 34. Όταν, δεν λέω ότι θα ανέβει τώρα, μην μου πείτε ότι λέω ασάφιες.
0: Θα σου πω τώρα για σήμερα.
1: Θα ανέβει στους 34 βαθμούς και άλλος γράφει μεγάλη ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Έρχονται 35 άρια. 35 άρια. Καλοκαίρι είμαστε, 35 άρια θα έρθει.
0: Όχι, το βλέπω εδώ πέρα.
1: 34,3
0: θες. Στο Λουτράκι 34,3.
1: Ήταν
0: ζεστό, ναι. Το Λουτράκι ζεστό. Λοιπόν, να σου πω τι λέει σήμερα ο μετεωρολόγος.
1: Ναι, για πες.
0: Τι λέει ο μετεωρολόγος.
1: Χθες έβρεξε.
0: Ναι.
1: Και σήμερα και στην Αττική σε κάποιες περιοχές.
0: Και σήμερα τοπικές βροχές λέει στα δυτικά και βόρεια ορεινά και στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, αυξημένες θερμές ώρες ημέρας στα υπηρετικά βροχές και τοπικές καταιγίδες. Μάλιστα. Θερμοκρασίες τα ίδια. 30, 31, 32, 33 εκεί.
1: Εντάξει.
0: 30, ναι. Εδώ στην Αττική θα έχουμε μποφοράκια στα ανατολικά, 4 με 5 μποφόρ. Μάλιστα. Θερμοκρασία 23 με 33 βαθμούς Κελσίου, Θεσσαλονίκη 22 με 29. Να σου πω και αυτή την ώρα. Σε ενδιαφέρει ή σου είναι τελείως αδιάφορο.
1: Το πρωί είχε 23 που ερχόμουν. Τώρα δεν θα είναι και ανέβηκε ένα βαθμό στη θερμοκρασία.
0: Ακριβώς.
1: 24.
0: 24 και στην Αθήνα, στο κέντρο, στον Πειραιά επίσης και 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοίτα, είναι ευχάριστες θερμοκρασίες αυτές. Και το βράδυ είναι ωραία. Θέλεις κάτι πάνω στο σεντονάκι να σκεπαστείς. Έχουν και κουβερτούλες.
0: Ναι.
1: Παπλωματίνια και τέτοια που λέει φίλε μου Κατερίνα, μου αρέσουν αυτές.
0: Παπλωματίνια, ναι.
1: Ναι. Μπουφανίνια.
0: Ναι.
1: Η Κατερίνα, είσαι ρε, πολύ κακολαμβάνω.
0: Κατάλαβα. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Θέλω να μου πεις δύο πράγματα. Εσύ που παρακολουθείς τα διεθνή. Το πρώτο, πάλι χαμός στη Μέση Ανατολή. Έτσι, έχουμε πάλι νέα σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν.
1: Έχουμε απάντηση για το Απάτσι.
0: Που ρίξαν το Απάτσι.
1: Που ρίξαν το Απάτσι.
0: Απάτσαν οι Αμερικανοί.
1: Ό,τι που λέγαμε και τα λοιπά. Είχαμε απάντηση σήμερα.
0: Ναι, είχε προαναγγείλει την απάντηση.
1: Στις πρώτες πρωινές ώρες, έτσι όπως το είπα, είναι σαν να συνέβη τώρα πριν από λίγο.
0: Είχε προαναγγείλει την απάντηση ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, και τι έχουμε τώρα, σε τι φάση είμαστε για να...
1: Τώρα περιμένουμε πως θα απαντήσει η άλλη πλευρά. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε ένα μέρος των παγωμένων ιρανικών χρημάτων,
0: κεφαλαίων,
1: να ξεπαγώνει. Διαβάζοντας το βράδυ πολύ αργά την είδηση, είναι αλήθεια, είπα, είμαστε καλό δρόμο. Θυμόμαι τον κύριο Συρίγο τι μας έλεγε εδώ, ναι, ότι μην βλέπετε την ένταση και τις αντιδράσεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είμαστε και κοντά στη συμφωνία. Σήμερα το πρωί ξύπνησα με την απάντηση των ΗΠΑ, πάλι έχει χαθεί η μπάλα.
0: Πάλι. Λοιπόν, κάτσα να σου πω τι από το πολεμικό μέτωπο τα νέα. Δηλαδή στο, το επιχειρησιακό.
1: Ναι.
0: Επί του πεδίου που λέμε. Επί του πεδίου, στο πεδίο τι γίνεται. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατικών στόχων στο Ιράν,
1: mm-hmm,
0: ως αντίπεινα για την κατάρριψη του Απάτσι. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ το είχε προαναγγείλει. Είπε ότι θα υπάρξει πολύ ισχυρή απάντηση από τις ΗΠΑ. Παρότι τις
1: πρώτες ώρες είπε ότι δεν είναι και κάτι σπουδαίο.
0: Ναι,
1: μετά η πίεση μετά είπε, ήταν τέτοιος, μετά είπε, ναι, αυτό που είπε εσύ ακριβώς.
0: Η Τεχεράνη απαντά με απειλές για αντίπεινα. Έτσι. Και από ό,τι βλέπω εδώ στο airnews.gr, το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε ότι στόχευσε τον πέμπτο στόλο,
1: ναι,
0: τον ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, σε απάντηση των Αμερικανικών επιθέσεων. Ιρανικά μέσα είπαν ότι οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία. Και συναγερμό βλέπω στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία και το Κουβέιτ. Για να χέσει πυράβλων και drones. Ωραία ατμόσφαιρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και βλέπω και μια δήλωση τώρα του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αραξή, που λέει: φύγετε από την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς.
0: Μάλιστα.
1: Καμία επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη. Μας προειδεάζει για συνέχεια. Μας προετοιμάζει, μάλλον.
0: Στο airnews.gr διαβάζουμε μια ακόμη ενδιαφέρουσα είδηση. Είναι μια ανάλυση του BBC. Υπό τον τίτλο: Η Τεχεράνη δεν παραδίδεται. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο κρύβεται πίσω από την κατάρριψη του αμερικανικού Απάτσι. Ότι δεν θα παρατήσουν εύκολα τα όπλα οι Ιρανοί. Εντάξει, αυτή εξαρχής νομίζω δεν χρειαζόταν να το αναλύσει το BBC για να το καταλάβουμε αυτό. Αλλά καλά κάνει και το αναλύει.
1: Και θα θυμούνται οι ακροατές ότι τις πρώτες ώρες του πολέμου πάρα πολλοί αναλυτές λέγανε ότι είναι θέμα ωρών ή λίγων ημερών να παραδοθεί η Τεχεράνη.
0: Ναι.
1: Έχουν την τίτλη ειδήσεων.
0: Ναι, για να πάμε στην συνέχεια. Έτσι ακριβώς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τροχιά σύγκρουση, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, Αμερικανικές επιθέσεις μετά την κατάρριψη Απάτσι, απειλές για αντίπινα από την Τεχεράνη για πολύ ισχυρά πλήγματα έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για χτυπήματα προειδοποιητικής βολής που δεν αναμένεται να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Το Ιράν διαβεβαίωσε ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένο στη διπλωματική οδό. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάτητες εχθρικές ενέργειες, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Πλήγματα του Ιράν σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων ψύχρεμες οι διεθνείς αγορές πετρελαίου. Αρχίζει στη Βουλή η μάχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Αρνείται την εμπλοκή του ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας. Καθυστερήσει σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε 40χρονο άνδρα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Έκνους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Εδώ μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουνίου του 2026. Δεν θέλω να σε αγχώνω, αλλά ήδη καταπιήκαμε το πρώτο δεκαήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού.
1: Έχουμε μπει για τα καλά, ξέρω.
0: Ε?
1: Πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος, πότε θα έρθουν οι άδειές μας.
0: Ναι, κάτσα.
1: Πότε θα τελειώσουν.
0: Στον ήχο το ωραιότερο χαμόγελο εδώ, είπαμε τη περιοχή.
1: Χάρα για
0: τον Πούλα, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ed News Radio. Δύο λέξεις, Ed News, μία radio ή άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, αν θέλεις, επικοινωνείς μαζί μας μέσω του Facebook, μπαίνει σελίδα μας, πρωινές διαδρομές, τη βρίσκεις πληκτρολογώντας την αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μέσω Messenger μας στέλνεις το μήνυμά σου. Θα πούμε ότι η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αλεξάνδρου και της Αντωνίνης, μαρτύρησαν αυτοί οι καημένοι,
1: ναι.
0: Μάρτυρες, έτσι. Του Τιμοθέου, επισκόπου Προύσης. Επίσης να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τι σημαίνει?
1: Πόσο δύσκολο, ε?
0: Ναι, στόχος λέει είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και την πρόσθεση του διαλόγου, του αμοιβαίου σεβασμού και της διεθνούς αλληλεγγύης. Μάλιστα.
1: Να σου πω, κατατέθηκε από την Κίνα, διαβάζω αυτή.
0: Από την Κίνα.
1: Και υποστηρίχθηκε από περισσότερες από 80 χώρες.
0: Επίσης, να σου πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα της Art Nouveau, έτσι λέγεται. Art Nouveau.
1: Art Nouveau,
0: ναι. Ένας ετήσιος εορτασμός αφιερωμένος, λέει, σε ένα διεθνές στυλ τέχνης, αρχιτεκτονικής και εφαρμοσμένης τέχνης που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Μάλιστα. Προέρχεται από το Βέλγιο αυτός ο όρος, λέει. Η μετάφρασή του στα γαλλικά είναι νέα τέχνη.
1: Βέβαια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Το Nouveau.
0: Το Nouveau, το Art Nouveau. Το Art Nouveau. Art Nouveau. Art Nouveau, το λέμε.
1: Ναι. Και η Διεθνής Μέρα Ιεραλυτικής, τι είναι η Ιεραλυτική?
0: Είναι, λέει, μια τέχνη η οποία έχει να κάνει με τους θηρεούς, τα οικόσημα κλπ. Είναι μια επινόηση με στόχο την καταγραφή των γενεαλογιών. Στο έκανα σαφές?
1: Λίγο περισσότερο.
0: Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν, λέει, διάφορα σύμβολα ως μέσα αναπαράστασης εδώ και χιλιετίες, αλλά η σύγχρονη ιεραλυτική γλώσσα άρχισε να αναπτύσσεται στη διάρκεια του Μεσαίωνα. Ο όριμου μεσαίων από το 1000 μέχρι το 1300 και η ανάγκη για αυτά τα σύμβολα προέκυψε από τη στρατιωτική ανάγκη για και τις υποτικές συναντήσεις όπου οι μαχητές φορούσαν πλήρη πανοπλία και χρειάζονταν έναν τρόπο να αναγνωρίζονται.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν τους γνώριζε και φορούσαν το οικόσημο και το θηρεό.
1: Ξεχωρίσεις.
0: Ναι. Ωραίο, είναι υποτικό έτσι. Αυτοκρατορικό. Εν τω μεταξύ, σήμερα έχουμε τη μαύρη επέτειο της σφαγής του διστόμου.
1: Ναι.
0: Να το πούμε αυτό. Και μάλιστα βλέπω και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο Ethnews.gr για το ολοκαύτωμα και τα εγκλήματα των Ναζί τον Ιούνιο του 1944. Αυτή τη θηριωδία η οποία στήχησε 218 ανθρώπινες ζωές και φυσικά ποτέ κανείς δεν ξέχασε και ούτε πρόκειται να ξεχάσει. Έχει γίνει και ταινία, έχει γίνει και ντοκιμαντέρ, έχει γίνει και ρεπορτάζ.
1: Και είναι εντυπωσιακό ότι ενώ η Γερμανία είχε αρχίσει να χάνει σε διάφορα σημεία της Ευρώπης σε μάχες, το δίστομο έγινε αυτή η σφαγή λίγους μήνες πριν φύγει από τη χώρα.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Είστε πάνω 218
0: άνθρωποι.
1: 18. Αλλά το θυμάμαι.
0: 218 άνθρωποι. Ανατριχιαστικό. Ένα ανατριχιαστικό έγκλημα. Εν τω μεταξύ, την ίδια ακριβώς ημέρα, βλέπω στο σαν σήμερα, έχει τη σημασία του. Μα ακριβώς την ίδια μέρα, το 1942, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα, οι Ναζί έκαναν τα ίδια και σε ένα τσέχικο χωριό.
1: Μάλιστα.
0: Το Λίντισε ως εκδίκηση για τη δολοφονία ενός αρχιναζί του Ράιχαρτ Χάιντριχ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εντάξει. Μέρα αποφράς και μέρα μνήμης όμως, έτσι. Και ημέρα ιστορικής μνήμης.
1: Και θυμάμαι ακόμη τα πολύ λίγο έχουν παίζησαν και μπορούσαν, ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Αλλά οι μαρτυρίες είναι ανατριχιαστικές. Θυμάμαι σε παλιά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ και νομίζω και σε αυτό στο οποίο αναφέρεται το δημοσίευμα του Earth News, ανατριχιαστικό. Εντάξει. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψουν.
0: Εάν διαβάσει κανείς το αφιέρωμα στο earthnews.gr, νομίζω ότι θα έχει μια
1: συγκλονιστικό.
0: Για την τραγωδία, για αυτή την φοβερή σφαγή, την απίστευτη θηριωδία, απίστευτη θηριωδία, η οποία πραγματικά στοιχιώνει και την περιοχή φυσικά και τους Φωνιάδες, έτσι εννοείται. Λοιπόν,
1: τι άλλο ήθελα να σου πω, είχαμε και μια, ήθελα να σου πω για το Belfast και τα επεισόδια που είχαμε στο Belfast.
0: Ναι, αναμενόμενα. Βέβαια. Να πούμε, αναμενόμενα.
1: Το βίντεο της, της φαγής κυριολεκτικά είναι.
0: Ναι, ναι, της επίθεσης. Νομίζω ο άνθρωπος δεν πέθανε, έχω την εντύπωση.
1: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά τραύματα.
0: Λοιπόν, ένας τύπος από το Σουδάν.
1: 30χρονο.
0: Ναι.
1: Είχε άσυλο.
0: Ναι. Ζούσε δηλαδή νόμιμα.
1: Ναι.
0: Παλιά, πριν από τη Βόρεια Ιρλανδία, ζούσε στη Δημοκρατία, το Έιρε, έτσι, στην Ιρλανδία κανονικά. Εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Για πρώτη φορά έχει ανοίξει κουβέντα και για δημοψήφισμα για ένωση των δύο Ιρλανδίων τώρα.
1: Ναι.
0: Ξέρω αν θα αφήσουμε.
1: Πόσο όριμα είναι οι συνθήκες, ναι.
0: Κλείνω την παρένθεση. Και τι έκανε αυτός ο 30χρονος Σουδανός? Περπατούσε στον δρόμο, κρατούσε ένα χασαπομάχαιρο εκεί πέρα, τι ήταν. Βρήκε έναν διαβάτη και το επιτέθηκε. Με στόχο να τον αποκεφαλίσει.
1: Ναι, τον έριξε κάτω.
0: Με στόχο να τον έριξε κάτω, έπεσε από πάνω του.
1: Και άρχισε να τον μαχαιρώνει.
0: Να τον μαχαιρώνει και με στόχο να τον αποκεφαλίσει.
1: Τρεις ή τέσσερις πολίτες τον αφόπλησαν.
0: Και αυτό δείχνει ότι αν μη τι άλλο, οι Ιρλανδοί επιβεβαιώνουν την θύμη τους ότι είναι η Μεσόγειοι του Βορρά. Δηλαδή,
1: ότι δεν αδιαφόρησαν.
0: Το λέω διότι έτυχε να δούμε αυτές τις ημέρες και διάφορα άλλα περιστατικά, ας πούμε, επιθέσεων σε βόρειες χώρες εναντίον γυναικών, για παράδειγμα. Βγαίνει ένας μοσκλετιστής, ακατεύει μια γυναίκα στο ξύλο και οι περαστικοί πάνε και του χτυπάνε φιλικά την πλάτη. Ναι. Εδώ δεν έγινε κάτι τέτοιο.
1: Ή συνεχίζουν κανονικά την ημέρα.
0: Ναι, σαν να μην τρέχει τίποτα. Εδώ δεν έγινε κάτι τέτοιο.
1: Όχι, τον αφόπλησαν πολύ.
0: Του την πέσανε 5 πολίτες και μια γυναίκα ανάμεσά τους. Το είδες, έτσι.
1: Ναι.
0: Τον αφόπλησαν, τον ακινητοποίησαν και τον παρέδωσαν στις αρχές. Βέβαια, με το που συνέβη το περιστατικό, το βίντεο είναι φρικιαστικό, το βίντεο της επίθεσης τους.
1: Δεν αντέχεις να το δεις.
0: Ο άνθρωπος νοσηλεύεται πραγματικά σε πάρα πολύ
1: σοβαρή κατάσταση. Είναι πολύ τραυματίας, πολύ σοβαρά τραύματα έχει.
0: Λοιπόν,
1: το βράδυ γίνανε επεισόδια, λοιπόν, όπως
0: με το που δημοσιοποιήθηκε το βίντεο, ήταν προφανές ότι θα συμβεί. Δεν γίνανε επεισόδια, έγινε
1: οδομαχίες.
0: Ολοκαύτωμα.
1: Ναι.
0: Εναντίον μεταναστών,
1: κάποια
0: έτσι.
1: Σπίτια, βέβαια. Εναντίον μεταναστών.
0: Και είναι, λένε στην Βόρεια Ιρλανδία ότι είναι μόνο η αρχή. Ότι θα συνεχιστούν δηλαδή τα επεισόδια. Έτσι.
1: Το παρακολουθούμε το θέμα.
0: Ναι, οι αρχές φυσικά έχουν συλλάβει τον Σουδανό, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας και άλλα βέβαια. Είχε πάει λίγο στο Belfast το Φλεβάρι του 23 και είχε υποβάλει έτσι ασύλου. Η σύντροφός του εξέφρασε δημοσίως την υπερηφάνειά της για τη στάση του.
1: Μάλιστα. Τι να πεις τώρα?
0: Όχι, κάτσε. Ναι. Θα δείξω να κάνω εγώ λάθος. Είναι. Όχι, είναι ενός από τους ανθρώπους που τον έσωσαν. Ναι.
1: Μάλιστα,
0: γιατί. Ναι, μα λέω κι εγώ. Ναι, η σύντροφος. Μα κι εγώ μπερδεύτηκα. Η σύντροφος του ανθρώπου που έσωσε το θύμα της επίθεσης.
1: Καλά κάνει.
0: Ναι, δήλωσε ότι είναι περήφανη ακριβώς. Και πολύ καλά κάνει και είναι περήφανη γιατί σώθηκε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Σε κίνδυνο της ζωής σου με έναν άνθρωπο που είναι σε αυτή την κατάσταση και με ένα μαχαίρι.
0: Σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο να αφοπλιστεί ένας άνθρωπος παρανοϊκός εκείνη τη στιγμή.
1: Ο οποίος έχει χάσει τον έλεγχο και κρατάει ένα φωνικό όπλο.
0: Αλλά σε ό,τι αφορά τα επεισόδια, να σας πούμε ότι πυρπόλησαν λεωφορεία, πυρπόλησαν σπίτια μεταναστών, πυρπόλησαν οχήματα, καταστήματα. Τα βίντεο τα οποία έχουν έρθει στο φως είναι εξόχως χαρακτηριστικά των ταραχών. Παντού φωτιές, θα έλεγε κανείς, κάει και το Belfast.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά.
1: Θέλεις να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα? Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να ακούσουμε να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδα ή πάμε απευθείας στα πρωτοσέλιδα? Διάλεξε, δύο επιλογές.
0: Να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
1: Εντάξει.

0: Θα πρέπει γρήγορα να ολοκληρώσουμε τη γέφυρα και να δούμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Έλα, πάμε.
0: Επιγραμματικά, πάμε, πάμε. Γιατί έχουμε δύο καλεσμένους.
1: Θα
0: χειριστούμε το ραδιοφωνικό χρόνο. Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Λουκέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών». Σαφές μήνυμα στις επιχειρήσεις. Έχει νομίζω το ενδιαφέρον του. Επίσης, δεν εμπιστεύονται τις ΗΠΑ του Τραμπ, η Ευρωπαίη έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων στις 15 χώρες. Και ένα στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης, τα ανησυχητικά ευρήματα και η αύξηση των τιμισυνθετικών ουσιών. Ημισυνθετικών ουσιών. Τώρα, εμένα μου κάνει εντύπωση, ένα στους 10 εφήβους κάνει χρήση κάναβης.
1: Σου φαίνεται μικρό.
0: Μάλλον, ναι. Επίσης, όπου τώρα θα γίνει χαμός με τα μηνύματα. Τα μικρότερα αδέλφια είναι πιο αδικημένα. Η σειρά γέννησης μπορεί να επηρεάσει την υγεία, γράφει η εφημερίδα. Τα ευρήματα ερευνών που παρουσιάζουν τα δευτερότοκα και τριτότοκα παιδιά να έχουν πιο δύσκολη ενήλικη ζωή και χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τα πρωτότοκα επιχειρούν να εξηγήσουν αμερικανικά δημοσιεύματα, εστιάζοντας σε παράγοντες όπως ο ποιοτικός χρόνος που τα παιδιά περνούν με τους γονείς τους και τα μικρόβια με τα οποία αυτά έρχονται αντιμέτωπα όταν είναι μικρά. Φαίνεται ότι οι γονείς αφιερώνουν μέχρι και 30 λεπτά περισσότερο στα μεγαλύτερα παιδιά τους κάθε ημέρα.
1: Εγώ διαφορετικά ήξερα ότι τουλάχιστον πιο ανθεκτικά από την άποψη της συμπεριφοράς και λιγότερο κακομαθημένα τα δεύτερα και τα τρίτα παιδιά. Ναι. Γιατί και εμείς οι γονείς ξέρουμε καλύτερα. Έλα, πάω στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Ναι.
1: Σε όλη τη χώρα τη μέσα κινείται ο νέος χάρτης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Ναι,
1: με ποσοστά για αύξηση τιμών στην Αθήνα 5,2% πάνω. Στις λοιπές περιοχές 6,9%. Σε άλλες μεγάλες πόλεις 5,4%. Ένα είναι το συμπέρασμα, η ανωδική πορεία δεν έχει σταματήσει. Δεύτερο θέμα, πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέ νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και από τα νέα, Χαμάς ετοιμάζαν εξαγωγή τρομοκρατίας και στη Βουλή προσκλήσει Ντύλιαν και Δημητριάδη για τις υποκλοπές από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να συνεχίσω, να έρθω στην απογευματινή. Έχει κύριο τίτλο «Εθνική Συμφωνία για Μειώση των Τιμών στο Ράφι. Επαφές στο Δωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ». Άντε να δούμε. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Διαβάζουμε επίσης την απογευματινή. 15 χρόνια το ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ, σταθερότητα και ανάπτυξη το διακύβευμα των εκλογών. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαμπούρ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η χώρα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα τιμήσουμε τη συμμαχία με την Ουάσιγκτον.
1: Μάλιστα, εφημερίδα των συντακτών. Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος, γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, τα μπάνια του λαού. Διακοπές για λίγους και για λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα ακόμη θέμα, αυτοσχέδιες χωματερές, εστίες πυρκαγιές και τοξικής μόλυνσης.
0: Ριζοσπάστης, κύριος τύκλος, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου. Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή, ό,τι περιτύλιγμα και αν του βάλετε, δύσκολα μπορεί να κρυφτεί ότι αυτό το σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επιτομή της σύγχρονης βαρβαρότητας.
1: Ελεύθερος τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια. Εκτός από τα οικόπεδα υπάρχουν και τα χωράφια, ναι. Ράλι τιμών λοιπόν. Δεύτερο θέμα, νέα τάση, ο νυχτερινός τουρισμός.
0: Ναι.
1: Τρίτο θέμα, από τις ουρές ταλαιπωρίας στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr.
0: Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα και άλλος εκλεκτός του Μαξίμου μπλεγμένος. Μέσα στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα του Μάνου Λογοθέτη, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Και
0: ακόμη αγαπηδάκι αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στη UNICEF.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα, με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό εθνιδιασμό. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Διαβάζω στην Εστία, κύριος τίτλος, ήθελα να φορτώσουν το Ερέκθειο και τις Καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο, αποκαλύψει σοκ. Στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου, κούπες με καφέ και σπρέι για κουνούπια πάνω στα ριστουργήματα που εξετίθενται στο σαλόνι της κυρίας Έλγιν, αποκαλούσε τις Καριάτιδες Κάρι Σάμθινγκ, αδικαιολογήτως απουσίαζαν ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα. Από την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση.
1: Ναι, Μιμής Ντενίση. Εφημερίδα Μανιφέστο. ναι. Φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη, μένει μέχρι να φύγει. Ναι. Σενάρια, χτες τα λέγαμε αυτά σενάρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σενάρια αλλαγής εν πλώ Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Πανικό στο Πασόκ για τον δημοσκοπικό κατήφορο και την τέταρτη θέση. Δεύτερο θέμα,
0: ναι.
1: Έβαλε ο Τσίπρας στα ρούχα του αλλιώς, εκτελούνται διασπάσεις ο τίτλος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά, να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
2: Airtrus Radio 105,8.
0: Airtrus Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Και πάμε γρήγορα στο Αίγιο να συναντήσουμε τη συνάδελφό μας, την Αθανασία Σταμοπούλου, να μας πει για αυτό το θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με το διπλό φωνικό. Το διπλό φωνικό μιας γυναίκας και του γιου της χθες μέσα στο σπίτι τους. Έχει συλληφθεί ο...
3: Δεν έχει συλληφθεί, έχει προσαχθεί.
0: Έχει προσαχθεί, εντάξει.
3: Ναι.
0: Μάλιστα, έχει προσαχθεί, μην το μπερδεύουμε.
3: Ναι.
0: Ο 65χρονος σύντροφος της Μακαρίτσας, ναι. Αλλά δεν έχει ομολογήσει.
3: Δεν έχει ομολογήσει, όχι. Καλή σας μέρα και από μένα. Βρίσκομαι στο λόγο. Υπάρχει μια παγωμάρα εδώ, ένα μούδιασμα της τοπικής κοινωνίας. Καταλαβαίνετε, ένα χωριό, παραθαλάσσιο χωριό, κοντά στο Αίγιο, που ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπο με ένα διπλό έγκλημα, με ένα ειδεχθές έγκλημα, το οποίο δεν έχει βρει ακόμα τη λύση του, αλλά τα εκεί κατευθύνεται σύμφωνα με τις αστυνομικές μας πηγές. Έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις ο σύντροφος της 54χρονης γυναίκας και υπάρχουν και στοιχεία τα αποτελέσματα των οποίων περιμένουμε και εμείς και οι αστυνομικές αρχές, προκειμένου να εξιχνιαστεί αυτό το έγκλημα, το οποίο από ό,τι φαίνεται έγινε χθες το πρωί σε μια λίμνη αίματος μάνα και γιος. Ο γιος δέχτηκε τα πρώτα χτυπήματα και ήταν εξεπαστής από αεροβόλο όπλο και στη συνέχεια με μαχαίρι. Η μητέρα φαίνεται να έχει τραύματα αμυντικά από μαχαίρι. Φαίνεται ότι είχε δει το έγκλημα αυτό που γίνει στο γιο της και αμύνθηκε, και ο δράστης την χτύπησε με πολλαπλά με πολλαπλές μαχαιριές και αυτήν. Τώρα ο 65χρονος σύντροφος μάλλον της 54χρονης είπε ότι τους είδε σε αυτή την κατάσταση, όμως τόσο κοιλίδες αίματος που έχουν βυθεί σε ρούχα του, τα οποία είχε πλύνει το διάστημα που φαίνεται ότι έλεγε ότι κοιμότανε. Αποτυπώματα. Και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης στο σπίτι οδηγούν προς τα εκεί. Είναι ο υπαρχόν ένας ύποπτος για το χθεσινό φωνικό. Δεν έχει ομολογήσει ακόμα. Τώρα το βράδυ μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο του Αιγείου. Είχε συμπτώματα μέθης, δεν αισθανόταν καλά κτλ. Οδηγήθηκε μέχρι εκεί. Πληροφορίες τελευταία στιγμή μου λένε ότι θα οδηγηθεί στο εισαγγελέα Αιγείου για οπλοκατοχή τώρα, γιατί δεν έχει ομολογήσει. Οπότε δεν μπορούν να τον κρατήσουν ακόμα οι αστυνομικές αρχές, θα πρέπει να τον αφήσουν ελεύθερο. Οπότε κοιτάζουν οι αστυνομικοί να κερδίσουν χρόνο, να το μεταφέρουν στον εισαγγελέα, μήπως και ομολογήσει ή αν έχει συμβεί κάτι άλλο που δεν φαίνεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αφανασία.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, 8 και 52 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε, αλλά ο χρόνος μας πιέζει, έτσι θα επιλέξουμε 2-3 που είναι βασικά. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ξεκινάμε με ένα θέμα. Έχετε και τώρα στο Υπουργείο έχετε και νέες αφίξεις, έτσι, αλλαγές κλπ. Λοιπόν.
4: Έχετε ο νέος Υπουργός
0: Οικονομικών, Μαρκόπουλος. Μάλιστα.
4: Ένα καλό έργο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, ένα από τα πρώτα θέματα, μάλιστα το έχουμε και εδώ στο airtrus.gr, αφορά τις αντιδράσεις, τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν στο θέμα της φορολογίας για τα υβριδικά αυτοκίνητα. Διότι η φορολογία, μάλλον οι φοροαπαλλαγές μειώνονται και αυξάνονται οι λιανικές τιμές. Υπάρχουν σκέψεις για διόρθωση σε αυτό το ζήτημα, όπως διαβάζουμε και μαθαίνουμε?
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα, όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του, και τα συλλέγουμε όλα αυτά, και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο. Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη όλες τις αντιδράσεις και τις ιδέες και τις προτάσεις, και για όλες τις διατάξεις που βρίσκονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο είμαστε ανοιχτοί για διορθώσεις ή βελτιώσεις.
0: Ναι. Άρα δεν αποκλείεται τίποτα.
4: Φυσικά και δεν το αποκλείουμε.
1: Απλά μας εκπλήσει, γιατί ξέραμε ότι σε σχέση με τα υβριδικά υπήρχαν αυτά τα κίνητρα για να επιλέξουν και οι καταναλωτές ένα φιλοπεριβαλλοντικά, φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα.
4: Τα κίνητρα δεν φεύγουν, δεν εξαλείφονται, αναπροσαρμόζονται με τη συγκεκριμένη διάταξη.
1: Η μείωση φορολογίας ήταν ένα κίνητρο.
4: Σαφέστατα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες συνθήκες και τις δημοσιονομικές, αλλά και τις συνθήκες διείσδυσης των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά, είναι άλλη αγορά προ 10 ετών ή προ 5 ετών και άλλη αγορά πλέον. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διείσδυση σημαντική των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Όπως και να έχει όμως, εδώ είμαστε να ακούσουμε, να διαβάσουμε, να αξιολογήσουμε και όταν έρθει η ώρα της νομοθέτησης να παρουσιάσουμε τη βέλτιστη δυνατή διάταξη.
0: Θέμα δεύτερο. Διαβάζουμε σήμερα ότι υπάρχει και μια εξέλιξη που έχει να κάνει με την αυστηροποίηση του πλαισίου για βιοπραγίες εναντίον εφοριακών. Ότι ναι, υπάρχει όντως αυτό. Όσοι το κάνουν απειλούνται με λουκέτο επιχειρήσεως μέχρι και 3 χρόνια, μαθαίνουμε.
4: Προφανώς, καταρχήν να πούμε ότι είναι κάτι απολύτως καταδικαστέο, έτσι. Ναι. Και ότι δεν πρέπει να περιμένουμε αυτή τη διάταξη προκειμένου να θεωρούμε και να καταδικάζουμε τέτοιου είδους κινήσεις, ναι, και πράξεις απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους στην ουσία. Και είναι άνθρωποι δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών και του έργου που κάνουν καθημερινά σε όλη την Ελλάδα και αθόρυβα πολλές φορές, έχουν ως αποτέλεσμα να επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, μειώνοντας τη φοροδιαφυγή. Υπήρξε ένα περιστατικό πριν λίγες ημέρες στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος. Πέραν όμως από αυτό, υπήρχε εξ αρχής μια σκέψη αυστηροποίησης του πλαισίου, και γι' αυτό το λόγο ανακοινώθηκαν γενικότερα αυστηροποίηση του λεγόμενου ποινολογίου από την ΑΔΕ, ακόμα και για επιχειρήσεις οι οποίες φοροδιαφεύγουν. Υπάρχει πρόβλεψη πλέον για κλείσιμο έως 10 μέρες, mm-hmm, αναλόγως της βαρύτητας και της έντασης της παράβασης και εφόσον υποτροπιάσει ο επιχειρηματίας. Υπάρχουν επίσης πιο αυστηρές ποινές σε εκείνες εταιρείες οι οποίες παράγουν παράνομα λογισμικά και πειραγμένες ταμιακές, αν μπορώ να το πω όσο γίνεται πιο λαϊκά, όπου εκεί προβλέπεται μέχρι και κλείσιμο έως 24 μήνες. Όπως επίσης υπάρχουν και αυστηροποίηση ποινών για εκείνες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τέτοια παράνομα λογισμικά, που εκεί προβλέπεται κλείσιμο έως και 12 μήνες. Ναι. Γενικότερα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι υπάρχει ένας πολύ ψηλός βαθμός συμμόρφωσης των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα όσον αφορά την φοροδιαφυγή.
1: Και γι' αυτό σφίγγεται το κλειό έναντι, φαντάζομαι, των επιχειρήσεων οι οποίες επιμένουν πειράζοντας ταμιακές, αυτό που αναφέρατε.
4: Αυτό ακριβώς. Εκεί ήθελα
1: να καταλήξω. Από πότε θα ισχύσει αυτό?
4: Εκεί ήθελα να καταλήξω, ναι, να πω απλά ότι δεν γίνεται την ώρα που η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων και των ανθρώπων, κυρίως της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, συμμορφώνονται και με την κάρτα εργασίας και με τη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές και γενικότερα με το πνεύμα του νόμου, να υπάρχουν διάφοροι πονηρούλιδες, μειοψηφία, οι οποίοι συνεχίζουν όχι απλά να φοροδιαφεύγουν, αλλά να χρησιμοποιούν και εξελιγμένες μορφές φορολογικής παραβατικότητας, όπως είναι τα πειραγμένα λογισμικά, για να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους εις βάρος και του κράτους, αλλά και των πελατών τους, γιατί τους πελάτες τους πρωτίστως κλέβουν όταν δεν αποδίδουν τους φόρους για τις αποδείξεις ή το ΦΠΑ, έτσι. Και τους πελάτες πέραν από το κράτος. Τώρα από εκεί και πέρα αυτά θα ισχύσουν άμεσα μέσα στο επόμενο διάστημα για να προλάβουμε και την τουριστική σεζόν και να μπορέσουμε να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτά τα φαινόμενα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Τσάπαλε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
4: Είστε πολύ σημαντικό, ναι, σαν σχόλιο, ναι, τελευταίο. Έρχεται η αύξηση του ακατάσχετου του λογαριασμού, ναι, από τα 1250
0: στα
4: 1600 και αφορά τόσο οφειλές προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και εν γέννη το δημόσιο, όσο και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα. Κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί πολύ και μας ρωτάνε οι πολίτες. Εγώ που έχω οφειλές σε μια τράπεζα, τώρα έχω 1250 ευρώ κατάσχεστο. Θα ισχύσει το 1600 άρι? Θα ισχύσει και για αυτούς το 1600 άρι και για οφειλές προς τράπεζες.
1: Από πότε και αυτό? Από πότε?
4: Αυτό από τον επόμενο μήνα. Μόλις ψηφιστεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, από τον επόμενο μήνα ξεκινάμε. Μπορεί και τέλος Ιουνίου.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσάπαλε.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή
4: συνέχεια.
1: Πολύ σύντομα, όλες τις οικονομικές ειδήσεις ζητήσαμε τον κύριο Τσάπαλο.
0: Νομίζω. Λοιπόν, ναι.
1: Μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Έχουμε πάρα πολύ και πάλι στα γνωστά σημεία. Δηλαδή, έχουμε στην Αττική Οδό και έχουμε και στον Κηφισό. Πολύ πολύ σύντομα. Στον Κηφισό έχουμε ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό, από την Κηφισιά, και φτάνει πια, έχει φτάσει πια μέχρι την Πέτρου Ραλή. Στο ρεύμα καθόδου μιλάμε. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων. Στην άνοδο, στο ρεύμα ανόδου, λίγο καλύτερη εικόνα με προβλήματα όμως. Από την Ιερά Οδό μέχρι τη Φιλαδέλφια, εκεί που στενεύει, κάνει αυτό που λέμε λεμομπούκαλο. Στην Αττική Οδό πολλή κίνηση. Από τη Φιλής μέχρι και τη Δουκής Πλακεντίας περίπου. Στη Δουκής Πλακεντίας όμως έχουμε και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό. Πάρα πολύ κίνηση στην Παραλιακή. Ξεκινάει από τον Άλιμο και φτάνει μέχρι και τον Πειραιά. Πολύ έντονα τα προβλήματα στη διασταύρωση με την Πειραιός και βεβαίως στο λιμάνι του Πειραιά. Κηφισίας, το ρεύμα προς Κηφισιά, από το κέντρο μέχρι και το Χαλάνδρη. Μεσογείων, από το σταθμό του μετρό στο Χολαργό μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο στην Αθήνα, ιδιαίτερα Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας.
5: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
6: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
7: Σαν το νερό δεν έχει.
8: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Κοντά στα στενά του Ορμούζ, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αντίπεινα, στοχοποιώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που φιλοξενούνται στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Αναχέτηση υπτάμενων εχθρικών στόχων ανέφεραν οι δυνάμεις αεράμυνας του Κουβέιτ. Παρά τις επιθέσεις, ανώτερος αξιωματούχος δηλώνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να πιστεύει πως μία ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή εναντίον του Ιράν θα λάβει απάντηση. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο και τα προάστια της συνεχίζονται, προκαλώντας χθες τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 44. Για πρώτη φορά, η προειδοποίηση εκένωσης της πόλης επεκτάθηκε και στη χριστιανική συνοικία της Τύρου. Ανώδικα κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές. Το Brent έφτασε στα 92,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 89 δολάρια το βαρέλι. Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα τιμήσει τη συμμαχία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται μέσω αυτής της στενής σχέσης ως πόλο σταθερότητας στην περιοχή, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist και του iEfημερίδα.gr. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συνεργασίες με αμερικανικές εταιρείες, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή διάσταση και ειδικά στη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες. Ενώ σημείωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να αγοράσουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προμηθεύσουμε τους βόρειους γειτονές μας». Συνεδριάζει σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα καθοριστεί και η δίμηνη προθεσμία μέσα στην οποία η Διακομματική Επιτροπή θα υποβάλει την έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο. Μετά την υποβολή της έκθεσης, θα πραγματοποιηθούν δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των αναθεωρηταίων διατάξεων. Νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εκλέγεται σήμερα στη συνεδρίαση του οργάνου, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μετά τη χθες σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσίγκια. Έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται. Σε εξέλιξη, έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Κρατείται και ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων σε μαχαίρι, αεροβόλο, όπλο και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και μία μπλούζα με ίχνη αίματος. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Ένας νεκρός αναβάτης μηχανής, καθώς συγκρούστηκε με φορτηγό. Ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε τα ξημερώματα πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε 20χρονος. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί η τροχέα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Νύχτα τρόμου στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών, λιλασίες και οδομαχίες μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές, ωστόσο από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ομοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λέω, εμείς έχουμε εδώ τα θέματά μας, τα προβλήματά μας, τα ζητήματά μας. Συζητάμε για διάφορα, για πολιτικά, για τα διεθνή κλπ. Αν μένεις σε ένα χωριό στην Κοζάνη, άλλα είναι τα βάσανά σου.
1: Όπως?
0: Κατέβηκε η αρκούδα. Κατέβηκε η αρκούδα στην Ολυμπιάδα. Δεν σου κάνω πλάκα.
1: Καλά, δεν έχει πέσει σε χειμεριανά και ακόμη.
0: Τώρα καλοκαίρια σε ρε.
1: Χειμεριανά
0: και. Τώρα είναι
1: φίλο στο πρώτο. Πόνο σε τρολάρο και στο πρώτο.
0: Στο πρώτο δεν κάνει. Ξύπνησε. Ξύπνησε. Λοιπόν, διαβάζω Ethnews.gr, ρεπορτάζ ο φίλος μας ο καλός, ο Αντώνης Δοβώνης.
1: Ναι.
0: Αντώνης Δοβώνης, τον ξέρεις τον Αντώνη?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ, αλλά δεν έχει σημασία, είναι άλφος.
1: Ναι, και... κάνει ρεπορτάζ.
0: Ναι. Μεγαλώσω μια αρκούδα, εμφανίστηκε στην κοινότητα Ολυμπιάδας Κοζάνης λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Την προσοχή μετακινεί στην ιστά στους κατοίκους ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Δημήτρης Τουρούντζας. Ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει, ενημερώνω τους κατοίκους ότι απόψε το βράδυ, περιόρας 11, περιόρας, αυτό το περιόρας, δεν περιόρας, εντοπίστηκε αρκούδα στην είσοδο του χωριού από την πλευρά της Γαλάτιας. Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την προσέγγιση του ζώου. Δηλαδή,
1: να αλλάξει δρόμο.
0: Δηλαδή, όχι, λέει, τι πάνε να πει να αποφεύγει την προσέγγιση. Θα πα να του κάνει χειραψία στην αρκούδα, να τη πει γεια σου, καλησπέρα, πώ είσαι, τι νέα, πώ είναι τα παιδιά.
1: Μπορεί να βρεθεί κανεί, βέβαια, στα χωριά γνωρίζω, δεν είναι, να πάει να τέσει, ξέρω εγώ.
0: Σοπα αρέσει την αρκούδα, είσαι με τα καλά.
1: Το άλλο είναι να πάρει κανεί το όπλο και την κυνηγήσει, βέβαια. Και αυτό δεν πρέπει. Δεν πρέπει να γίνει.
0: Δηλαδή κάτσε, πώς το εννοείς αυτό, γιατί θα με τρελάνεις.
1: Κάνουμε μια φιλοζωική εταιρεία και...
0: Δηλαδή τι εννοείς, δηλαδή αν στην πέση αρκούδα...
1: Καλά στην πέση αρκούδα,
0: τι θα κάνεις.
1: Θέμα είναι να μην
0: βέβαια, αν στην πέση αρκούδα έχεις, δεν έχεις όπλο,
1: άστο.
0: Το ξέρεις το ανέκδοτο με την αρκούδα, άστο, μη στο πω, γιατί είναι και... θα μας κόψει το εσούρο, είναι και χιδαίο. Λοιπόν, άστο. Λοιπόν, αλλά... Το επισημαίνω για να καταλάβεις ότι δεν είναι τα ίδια προβλήματα παντού. Όχι εσύ. Στην Ακροατία απευθύνομαι. Στην Ακροατία, ναι.
1: Το γνωρίζεις.
0: Άλλο έχει την αρκούδα.
1: Τώρα μια και λες για την
0: εσύ
1: αρκούδα.
0: Εσύ έχει το υβριδικό.
1: Έβλεπα.
0: Το υβριδικό.
1: Ναι, που έχει αγωνία.
0: Το τσάπαλο και το υβριδικό.
1: Θα φορολογηθώ ή όχι.
0: Ναι, για πες.
1: Αυτά είναι τα προβλήματα. Έβλεπα ένα βίντεο, ένα story όπως λέμε τώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα αγριογούρουνο που έχει κατέβει σε κάποια περιοχή. Νομίζω ότι είναι κάπου στα πρόσφατα. Τη Θεσσαλονίκη και παίζει με μια μπάλα.
0: Αυτό είναι το λιγότερο. Τα αγριογούρουνα που είναι στις ακτές, στα νησιά, τα πολύβουα νησιά και κατεβαίνουν, κάνουν μπάνιο μαζί με τους λουόμενους.
1: Ναι.
0: Τα έχεις δει.
1: Είναι σε διάφορες πλατείες εδώ στην Αττική που πια κατεβαίνουν.
0: Έχουμε εξοικειωθεί με την άγρια ζωή πια.
1: Πολύ. Και η άγρια ζωή έχει εξοικειωθεί με εμάς.
0: Ναι, θα μου πεις δεν είδες τι συνέβη χθες στο Belfast, για όσους δεν ακούσανε.
1: Και η άγρια ζωή έχει εξοικειωθεί με εμάς.
0: Ναι, θα μου πεις δεν είδες τι συνέβη χθες στο Belfast, για όσους δεν ακούσανε.
1: Ναι.
0: Τι λέμε για άγρια ζωή.

0: επιστρέψει την Goldman Sachs.
1: Α, δεν βάλανε το χταπόδι αυτή τη φορά. Δεν πήγε το
0: δεν
1: χταπόδι.
0: Δεν έχω διαβάσει τίποτα για το χταπόδι.
1: Ναι.
0: Ακόμη. Ναι, δεν έχω διαβάσει τίποτα ακόμη. Αλλά έκανε πρόβλεψη στην Goldman Sachs για τις ομάδες που έχουν πιθανότητα να κερδίσουν το Μουντιάλ.
1: Θυμάστε, για πείτε μας σε ποια διοργάνωση εδώ, quiz θα το βάλουμε. Να μας απαντήσετε αν θέλετε στο Air News Radio και στις πρωινές διαδρομές και στους δύο τρόπους που έχουμε για την επικοινωνία. Πού ήταν, σε ποια διοργάνωση ήταν το χταπόδι, που βάλαν το χταπόδι να προβλέψει τα αποτελέσματα.
0: Και τα πήγε και μια χαρά περίπου.
1: Ε, λέμε τώρα.
0: Περίπου. Μέχρι τους ημιτελικούς τα πήγαινε μια χαρά. Είναι και πιο εύκολο.
1: Ναι.
0: Όσο μειώνονται οι αντίπαλοι και οι αγώνες, είναι τόσο πιο δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη.
1: Για να θυμίσουμε τους τρόπους.
0: Ο πρώτος είναι μέσω Viber.
1: Ναι.
0: Θα μας στείλετε την απάντησή σας. Εφόσον πληκτρολογήσετε, Air News Radio. Air News η μία λέξη, Radio η άλλη.
1: Ναι. Ο δεύτερος τρόπος, στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείς με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Και μέσω Messenger μας στέλνεις στο σχόλιο το μήνυμά σου, την παρατήρησή σου. Και μας λες πότε ενεργοποιήθηκε το χταπόδι medium. Πότε ήταν το χταπόδι medium, αν θυμάσαι. Σε ποια διοργάνωση ήταν το χταπόδι medium.
0: Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Air News Radio, πληκτρολογείται στο Viber, ο ένας τρόπος, μέσω του Messenger, στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές. Και βεβαίως, με αυτούς τους δύο τρόπους μπορείτε να μας στείλετε και τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και πόσα θέματα σήμερα έχουμε σχολιάσει και ακόμη θα συζητήσουμε. Και βεβαίως καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες. Μας φτιάχνετε τη μέρα με τις φωτογραφίες σας.
1: Χταπόδι medium δεν ξέρω αν υπάρχει για τις πολιτικές εξελίξεις.
0: Μάλλον όχι.
1: Όχι. Εκεί
0: ακόμη
1: συντελούνται όμως διεργασίες ενδιαφέρουσες και ζυμώσεις και βέβαια έχουμε σε πλήρη εξέλιξη και τις αντιπαραθέσεις, αλλά. Και πώς το πούμε, την αγωνία για το τι μέλη γενέστε σε ένα χώρο που κάποτε είχε και απόλυτη έτσι, κυβερνητική ευθύνη.
0: Και κυριαρχία στο χώρο.
1: Και κυριαρχία, βεβαίως. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, γίνονται πολλές συζητήσεις για το μέλλον του και εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, ακριβώς για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπά.
2: Καλημέρα κύριε Γεωργίου, κύριε Αδεμόπουλο. Καλημέρα στους ακρότες.
1: Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, την νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
2: Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να διασαφινιστούν κάποια πράγματα για την επόμενη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής και προς τα κάτω. Δηλαδή, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του καθενός από εμάς, τι προτεραιότητες βάζουμε, πώς κινούμαστε, πώς μπαίνουμε σε διάταξη μάχης, πώς προετοιμαζόμαστε για την εκλογική μάχη. Όλα αυτά σε ένα συγκροτημένο κόμμα είναι, νομίζω, όχι η αλφαβήτα, είναι προϋπόθεση της ύπαρξής του.
1: Γιατί ξέρετε τι, καλοπροαίρετα, πάντα καλοπροαίρετα το κοιτάει, όσο και να καλοπροαίρετα το δει κάποιος. Με ανοιχτή καρδιά και φαντάζει λίγο τυχοδιοκτικό ένας άνθρωπος να έχει μια βουλευτική έδρα εκλεγμένος με ένα κόμμα και να κρατάει την έδρα και τα όποια προνόμια προκύπτουν από αυτή την έδρα και να περιμένει να δει τι θα κάνει όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Δεν είναι?
2: Κοιτάξτε κυρία Δαμόπουλε, νομίζω ότι αν δούμε φαινόμενα όπου έδρες εκπληστηριάζονται με προαναγγελία,
1: ναι,
2: και γίνονται δεκτοί οι φορείς τους τελευταία στιγμή πριν την επόμενη κάλπη, θα είναι νομίζω αποκαρδιωτικό και για όσους πιστεύουν ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες πολιτικοί, έτσι. Δεν, αυτό δηλαδή να κουβαλάς την έδρα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να προαναγγέλεις ότι θα παραιτηθείς για να αναζητήσεις κατά μόνας και να διαπραγματευτείς προσωπικά το επόμενο σου βήμα, τον επόμενο σταθμό, τον πολιτικό, νομίζω ότι δεν είναι τώρα το πρέπον, δεν είναι το δόκιμο, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαριές εκφράσεις.
0: Και
2: οι ακροατές μας νομίζω,
0: ναι,
2: ότι εάν κάποιος διαφωνήσει έχει τη δυνατότητα απλώς να διαχωρίσει τη θέση του.
0: Γίνεται ήδη πάντως κύριε Παπά. Είδαμε βουλευτές να αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά, να ανεξαρτοποιούνται και να λένε ότι βλέπουν θετικά το εγχείρημα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είδαμε τον κύριο Δραγασάκη που ορκίστηκε και παραμένει ανεξάρτητος.
2: Ναι,
0: και υπάρχουν και πληροφορίες και για βουλευτές δικού σας, από ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτά είναι φαινόμενα, ξέρετε, είμαστε σε μια διαδικασία όπου δεν έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση στο δικό μας χώρο, δυστυχώς. Θα μπορούσαν οι διαδικασίες να είναι ενωτικές και πολλαπλασιαστικές. Έγιναν επιλογές που δεν άφησαν περιθώριο για αυτό το

0: ενδεχόμενο. Δυστυχώς μπήκαμε στη σφαίρα προσωπικών αποσκυρτήσεων, διαπραγματεύσεων κατά μόνας, που δεν τιμούν και την ιστορία του χώρου μας, αν θέλετε να σας πω.
1: Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει ευθύνη γι' αυτό, ακριβώς που περιγράφει.
0: Προσέξτε να δείτε, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια επιλογή, την οποία έχω πει εγώ ότι διαφωνώ, δηλαδή η παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ και η παρέτησή του από τη Βουλή. Και αυτή τη στιγμή, κυρία Αδαμόπουλε και κυρία Γεωργίου, υπάρχουν δύο ευκρινέστατες, παρόλες τις αναγκαίες διευκρινήσεις που χρειάζεται η απόφαση που πλειοψήφισε στην Κεντρική μας Επιτροπή. Υπάρχουν δύο ευκρινέστατες θέσεις. Μία ευκρινής θέση, σαφέστατη, που δεν επιδέχεται παρερμηνίας, είναι οι συγκροτημένες πολιτικές δυνάμεις να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να συζητήσουν για το πρόγραμμα και να κάνουν και μια συμμετοχική διαδικασία για να αποφασίσει ο λαός της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης τη διάταξη μάχης. Επικεφαλής, ενδεχομένως υποψήφιους βουλευτές. Αυτός είναι ένας σαφής οδικός χάρτης. Δεν διαλύει κόμματα, ενώνει δυνάμεις, πολλαπλασιάζει, προχωράς παρακάτω. Και η άλλη επιλογή είναι η επιλογή των κατά μόνας πορεών και επιλογών.
2: Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει αυτή την επιλογή πάντως.
0: Των προσωπικών διαπραγματεύσεων. Δεν είναι μια επιλογή η οποία με βρίσκει σύμφωνο. Δεν είναι μια επιλογή η οποία νομίζω ότι μπορεί να αποδώσει και για το χώρο τον οποίο υπηρετώ και να τιμήσει και την πολιτική ως τέτοια.
1: Εσείς προσωπικά τι σκοπεύετε να κάνετε, κύριε Παπά? Υπήρξατε στο παρελθόν ένας από τους στενούς συνεργάτες του κύριου Τσίπρα.
0: Όμως αυτό είναι ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι ότι έχω υπάρξει από τα 17 μου στρατευμένο στην υπόθεση της
1: Αριστεράς.
0: Λοιπόν, έχω μάθει λοιπόν και έχω γαλουχηθεί με την ιδέα της συλλογικής δράσης, της οργάνωσης σε κόμμα, της αέναης προσπάθειας της σύγχρονης αριστεράς να φτιάχνει συμμαχίες, να οικοδομεί μέτωπα, να προσπαθεί να φτιάξει πλειοψηφίες για να κερδίσει τις εκλογές. Δεν έχω υπηρετήσει άλλη πολιτική σχολή. Αυτή τη σχολή υπηρέτησα. Αυτή η σχολή και το οπλοστάσιο της είναι που μας έκανε κυβέρνηση. Και από εκεί νομίζω ότι πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα. Και για να το ξαναπιάσουμε το νήμα θέλει καθαρές κουβέντες. Να σας πω κάτι. Ο Γιάννης Ματζουράνης, ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρότινος, είναι και προσωπικός φίλος μου πάρα πολύ καλός. Έκανε μια πάρα πολύ έντιμη επιλογή. Είπε παρετούμε. Δεν μπορώ να συνεχίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνω άλλες επιλογές. Μάλιστα, στενοχωρήθηκα, θα ήθελα να είναι μαζί μας. Αλλά είναι μια έντιμη, καθαρή επιλογή. Ναι. Το να δουλεύεις για ένα κόμμα ενώ είσαι συνταγμένος σε ένα άλλο, δεν είναι λογικό νομίζω. Ναι. Δεν είναι λογικό και δεν νομίζω ότι το θέλει και κανένας.
2: Βέβαια, είναι θολό.
0: Δεν έχω καταλάβει να το θέλει κάποιος εκτός ΣΥΡΙΖΑ αυτό.
2: Ναι. Είναι θολό και το τοπίο. Γιατί από τη μια ξέρουμε από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα άθροισμα κομμάτων. Mm. Η κυρία Κουφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπός του, λέει ότι δεν υπάρχουν κρατεμένες θέσεις στην Ελλάδα. Και απ' την άλλη, ακούμε τον κύριο Φάμελο και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Πώς στέκεστε δίπλα? Αντίφαση, νομίζω, η οποία με πρώτη ευθύνη του Σοκράτη Φάμελο πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή, ο Σοκράτη Φάμελο πρέπει να μας φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Την διαβάζω και εγώ, δεν μπορώ να, ούτε να σας διαψεύσω, ούτε να σας επισημάνω ότι κάνετε λάθος.
1: Ισχύει ότι το ζητήσατε στην Κεντρική Επιτροπή να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
0: Απολύτως.
2: Το έκανε, γνωρίζω.
0: Δεν γνωρίζω να έχει γίνει κάτι. Το έχω ζητήσει δημόσια και πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, νομίζω ότι είναι κατεπίχουσα θεσμική υποχρέωση να το κάνει. Υποτίθεται έχουμε πάρει μία απόφαση. Δυστυχώς δεν βλέπω στο δημόσιο λόγο υποστηρικτές αυτής της απόφασης να βγαίνουν, να στέκονται και να την υποστηρίζουν, να την εξηγούν και να την τη βαθαίνουν σε λεπτομέρεια και εφαρμογή. Δεν το βλέπω αυτό. Μου έχει κάνει εντύπωση πάρα πολύ. Και αντίθετα βλέπω τις δύο αυτές τις συμπαγείς και ευκρινέστατες πολιτικές επιλογές να έχουν αναφανεί στο δημόσιο διάλογο. Ενδεχομένως να είναι και θετικό, ξέρετε. Διότι καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό και εγώ και άλλοι πολλοί, πιστεύω και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψή τους του ΣΥΡΙΖΑ, λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του. Ναι. Δεν είναι σωστό, δεν είναι λογικό, δεν είναι συμβατό με την πορεία μας και την ιστορία μας. Δεν πρέπει να γίνεται. Λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι οι συντεταγμένες πολιτικές δυνάμεις πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν ένα δρόμο για να φτάσουν στην εκλογική συμμαχία.
2: Και αν αυτή η διαπραγμάτευση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, κεντρικά και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δεν γίνει, η άποψή σας είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει αυτόνομα στις εκλογές?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συντεταγμένη δύναμη που έχει ένα ιδεολογικό και πολιτικό προστάσιο που μπορεί να κάνει την αριστερά να γίνει πρωταγωνιστική δύναμη ξανά. Άρα θα πρέπει με τις συμμαχίες που μπορεί να φτιάξει, με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή του Μάρτη, να είναι στις εκλογές με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκλογική συμμαχία. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις μέρες και τις ώρες όπου η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει την απόλυτη και την πρώτη ευθύνη να φέρει τη συμφωνία με τον Άλεξη Τσίπρα. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει κατανοητή η υλοποίηση αυτής της γραμμής, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συντεταγμένη δύναμη.
1: Από την άλλη μεριά, θα έλεγε κανείς ότι προκύπτει εύλογα το εξής ερώτημα. Ο Άλεξης Τσίπρας με την επανεμφάνισή του με την Ελλάς καλπάζει δημοσκοπικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνεται, εξαερώνεται. Για ποιο λόγο να μπει στη διαδικασία τώρα ο Άλεξης Τσίπρας μιας προγραμματικής συμφωνίας? Όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί.
0: Η δημοσκοπική. Ναι, αυτό εντάξει, είναι μια επιλογή η οποία δεν αφορά τις δικές μας παραδόσεις. Αλλά προσέξτε να δείτε. Θεωρώ ότι η σημερινή δημοσκοπική εικόνα αδικεί το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πολιτικό, ιδεολογικό και προγραμματικό προστάσιο, το οποίο έχει επικαλυφθεί. Δεν έχει βρει χώρο. Δυστυχώς έχουμε πάει από το 10% στο 2. Δεν υπήρξε καμία εξήγηση γι' αυτό. Και θεωρώ ότι αν υπάρχει και προς τα έξω μια διατύπωση λόγου, η οποία να αναδεικνύει τα πραγματικά διλήμματα. Ας πούμε, ένα πραγματικό διλήμμα είναι αν θα διαλυθούμε ή όχι. Ναι, αν υπάρχει πρόταση για αυτοδιάλυση. Εάν δεν υπάρχει πρόταση για αυτοδιάλυση, η ηγεσία μας συγκροτημένα πρέπει να φέρει την συμφωνία με τον Άλεξη Τσίπρα. Και βεβαίως αυτό να γίνει γρήγορα, διότι διαβάσατε και εσείς, κυρία Δαμόπουλο και κυρία Γεωργίου, το περασμένο Σαββατοκύριακο, όλες οι εφημερίδες έγραφαν ότι πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τι θα γίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Ναι. Τι θα γίνει σε αυτή? Ναι. Για φανταστείτε να μην προκύψει συμφωνία με τον Άλεξη Τσίπρα. Και να μην έχουμε κάνει και εμείς καμία ετοιμασία. Που και αυτό θα είναι αδόκιμο, διότι ο Σωκράτης Φάμολος στην περασμένη Κεντρική Επιτροπή είπε ότι είμαστε έτοιμοι για εκλογές. Και έχουμε και τα 10-1 σημεία του προγράμματος.
1: Εγώ να ρωτήσω, θα επιμείνω λίγο, και αυτό θα είναι και το τελευταίο μου ερώτημα, σε σχέση με την προσωπική σας στάση, κύριε Παπά.
0: Εσείς όχι, να μην αναρωτιέστε.
1: Ξέρετε γιατί.
0: Και τους συναδέλφους σας να μην αναρωτιούνται. Και εσείς, κυρία Δαμόπουλο, και εσείς, κυρία Γεωργίου, με όλο το σεβασμό, να μην αναρωτιέστε για το τι θα κάνω εγώ. Εγώ δεν θα μπω σε διαδικασία να διαπραγματευτώ.
1: Όχι, όχι, δεν λέω αυτό.
0: Την προσωπική μου πορεία. Θέλω συλλογικά να δράσουμε.
1: Εγώ αυτό λέω. Εσείς σκοπεύετε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να πολιτευτείτε στις εκλογές?
0: Μα είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ενός κόμματος το οποίο διεκδικεί να έχει τη δική του παρουσία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω μάθει να ρίχνω την ασπίδα και
1: σαφές.
0: Να έχω προς τα πίσω, ούτε στα εύκολα ούτε στα δύσκολα. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα εντάξει, υπάρχουν, σας λέω, και άλλου τύπου επιλογές. Της κατά μόνας προσωπικής διαπραγμάτευσης για την πορεία του καθενός. Δεν είμαι αυτής της σχολής.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Και ο Νίκος Παπάς, ναι, σαφέστατος, εντάξει, είναι η ομάδα αυτή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, η μειοψηφική, ας το πούμε.
2: Η οποία θέλει διαπραγμάτευση και συζήτηση σε κεντρικό επίπεδο.
1: Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Μα το είπες εσύ.
1: Νομίζω εγώ.
2: Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει από την αρχή έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
2: Ότι δεν πρόκειται να είναι.
1: Δεν υπάρχουν θέσεις κρατημένες. Όποιος θέλει να έρθει κοντά.
2: Βέβαια,
1: να φύγει την έδρα και έρχεται.
2: Δεν είναι εύκολο να λες σε πρώην συντρόφους ο εκλεγμένος βουλευτές Ελλάς ένα απλό μέλος και θα δούμε.
1: Κοίταξε, τώρα η εικόνα είναι σαφής, έτσι. Είναι προφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει σε αυτή την πολιτική του προσπάθεια, σε αυτό το πολιτικό εγχείρημα που πραγματοποιεί τώρα, έτσι, σε αυτή την φάση, να αισθάνεται ότι κάποιοι τον συσχετίζουν με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει κάνει
2: σαφές. Θέλει να έχει και άλλο ύφος το εγχείρημα. Αυτό. Θέλει να είναι περισσότερο εστιασμένο στο πρόσωπό του. Είναι αρχηγό κεντρικό.
1: Εδώ τώρα έτσι διαβάζω, ας πούμε, και πολιτικά παίρνει κάποιο. Βλέπω ότι κάνει επίθεση, φλερτάρει και κάνει επίθεση φιλίας και αγάπης σε κάποια στελέχη ποταμίσια. Για έτσι διαβάζω, ποταμίσια που το 2023 είχαν ψηφίσει και με τα δύο χέρια Μητσοτάκη. Αλλά στη συνέχεια δεν αξιοποιήθηκαν. Και ξέρεις, η πίκρα των αξιοποιητών.
2: Και λιτωρήθηκαν κιόλα σαν προκεντρό, οι χαρακτηριστικά.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι μόνο αυτή. Υπάρχει, κοίταξε. Ναι, αλλά νομίζω κυρίως είναι η πίκρα του αναξιοποιητού. Η πίκρα των αξιοποιητών είναι πολύ άσχημο πράγμα για το.
2: Όταν
1: είναι...
2: έχει φιλοδοξίες.
1: Είναι,
2: όταν
1: ναι, φιλοδοξίες. Είναι, ναι. Λοιπόν, άρα τώρα εδώ εκμεταλλεύεται την πίκρα των αξιοποιητού. Και πασιτώσει συζητάει, κάνει κουβέντα.
2: Ναι, γιατί επιχειρεί, ναι, από ό,τι φαίνεται, επιχειρεί και το κάνει όλο αυτό να μεγαλώσει τα πλαίσια και τα όρια του νέου πολιτικού εγχειρήματος.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν θέλει να είναι εστιασμένο στην κεντρική.
1: Παρότι ο τίτλος είναι αριστερή συμπαράταξη.
2: Θέλει να διαμολύσει και το κέντρο.
1: Και το κέντρο, ναι. Δηλαδή κρατάμε τον τίτλο, αλλά.
2: Και να σου πω και κάτι, το Πασόκ θέλει να διαμβολήσει. Γιατί αυτό κανονικά και κάποιοι το λέμε στο Πασόκ, πρέπει το Πασόκ να επιχειρεί να το κάνει.
1: Το Πασόκ, ναι.
2: Το Πασόκ δεν το έκανε. Επιτυχώς τουλάχιστον, γιατί μπορεί κάποιον να πει, κάποιοι να πούν, προσπάθησε.
1: Μάλιστα. Σήμερα στη Βουλή έχει και την κουβέντα για το Σύνταγμα. Δεν μου πες τίποτα, έλα. Δεν μου πες τίποτα τώρα. Είναι απαράδεκτο.
2: Συνταγματική.
1: Τα λέω εγώ 9:28, για πες. Η πρώτη αντιπαράθεση λοιπόν σήμερα διαβάζουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Να βάλουμε ένα στοίχημα.
1: Για πες.
2: Ούτε σε ένα άρθρο θα υπάρξει συμφωνία.
1: Πλάκα μου κάνει.
2: Σιγά πες.
1: Ναι,
2: τι μαντεψιά είναι.
1: Αυτό είναι κλέβεις εκκλησία.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Όπα, είπα κλέβεις εκκλησία και μου ήρθαν στο μυαλό η μισή των Μητροπολιτάδων.
2: Είδε που ρώταγα εγώ, ρώταγα και με κοιτούσε, είδε που ρώταγα.
1: Εμένα μου είπε ένα φίλο μου ότι σου είχα πει Βασίλη μου από το δημοτικό που είμαστε ότι έπρεπε να γίνει δεσπότη. Δεν τον άκουσα.
2: Δεν το έκανε, είναι αργά
1: για να τον άκουσα τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου έχει δίκιο. Δεσπότη έπρεπε να γίνω. Αλλά έκανα λάθος.
2: Λοιπόν,
1: είναι αργά, να, είναι αργά.
2: Είναι αργά.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι αργά. Μην το σκέφτεσαι. Ναι. Τώρα μετράμε, συζητάμε για τον ΕΦΚΑ και τα ένσημα.
1: Πόσο είναι, 5.000 είναι ο μισθός του δεσπότη, πόσο είναι.
2: Εκεί, μεταξύ 4.280 και 5.
1: Α.
2: Εκεί. Πόσο είναι ο μισθός του εκπαιδευτικού, θύμισέ μου, γιατί δεν θυμάμαι. Το ξέχασα.
1: Κανα χιλιάρικο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Αττική για κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων, 8 συλλήψεις, μεταξύ τους και ο φερόμενος αρχηγός. Το Ιράν ανταποδίδει νέα αμερικανικά χτυπήματα που ήρθαν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι στο στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στην διπλωματική οδό. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Πλήγματα της Τεχεράνης σε χώρες του κόλπου εναντίον αμερικανικών βάσεων. Ψύχρεμες οι διεθνείς αγορές πετρελαίου. Αρχίζει στη Βουλή η μάχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Σε εξέλιξη έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Νέα διάσωση 41 μεταναστών που επέμβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μετατρέπονται πλέον σε κανόνα, προειδοποιεί ο Κοπέρνικος σε έκθεση του που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το οποίο θυμίζει τα νιάτα μας, σε εμάς της γενιάς του 80, να το πω έτσι, η Men at Work, είναι το τραγούδι της Αυστραλιανής υπερηφάνειας, το ξέρεις έτσι?
1: Όχι.
0: Βέβαια, Down Under είναι οι χώρες κάτω, κάτω από... πώς λέμε το
1: σημερινό,
0: κάτω ακριβώς από εκεί. Είναι η Αυστραλία δηλαδή και η Νέα Ζηλανδία, κυρίως όμως η Αυστραλία. Και το τραγούδι δεν απηχεί τίποτα άλλο παρά την, πώς το πούμε, τη χιπιά της δεκαετίας του 70, στους Αυστραλούς λάτρεις της pop μουσικής, pop και rock μουσικής.
1: Αγαπήθηκε και από το βόρειο ημισφαίριο.
0: Με στίχους τρομερούς, όπως ας πούμε το περίφημο sandwich, το Vegemite sandwich. Ξέρεις τι είναι το Vegemite sandwich? Αυτή η περίφημη σάλτσα, κάποιοι τη θεωρούν βρωμερή στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά δεν υπάρχει κουτάκι, ας πούμε, μάλλον δεν υπάρχει Αυστραλιανό σπίτι που να μην έχει ένα κουτάκι Vegemite. Τώρα αν μας ακούνε από Αυστραλία ή το βράδυ θα μας ακούνε on demand, έτσι, μπορεί και να χαμογελάνε.
1: Λοιπόν, ή να κοιτάνε το ψυγείο τους αν έχουν πράγματι κουτάκι.
0: Ναι, όχι, το δεν είναι στο ψυγείο. Μπαίνει στο ντουλάπι.
1: Το ντουλάπι
0: τους. Η σάλτσα αυτή.
1: Το ντουλάπι τους.
0: Λοιπόν, Men at Work, τι ωραία χρόνια. Είχε κάνει και μια πολύ ωραία συναυλία ο Ρίγκο Στάρ, όπου τους είχε φωνάξει πριν από κάνα δύο χρόνια, πότε ήτανε. Και είχε γίνει ο κακός χαμός, έτσι για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο.
1: Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Και στην παρέα. Α, δεν είπα τα κορίτσια. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Εσείς στη συντροφιά μας, στην παρέα μας, έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα.
0: Πάρα πολλά.
1: Θα προλάβουμε να αναφερθούμε και
0: ελπίζουμε
1: σε αυτά. Μπορείτε ακόμη να στείλετε. Έχετε δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, η μία radio ή η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και στέλνεις το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σου. Πολλά μηνύματα, είπαμε να τα διαβάσουμε συνέχεια. Έχουμε τον καλεσμένο, έχουμε τους καλεσμένους μας στη γραμμή. Ωραία. Λοιπόν, ώρα Μουντιάλ. Ώρα Μουντιάλ, αύριο η μεγάλη πρεμιέρα. Ξαναθυμίζουμε για μία ακόμα φορά ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026, το μεγαλύτερο ίσως αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού, όχι ίσως, σίγουρα, έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από αύριο μέχρι και τις 19 Ιουλίου, περίπου 40 μέρες δηλαδή. Παλμός, σπουδές αναμετρήσεις, όλη η αθλητική δράση με τη συμμετοχή 48 ομάδων εδώ στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης.
1: Βέβαια.
0: Πάμε να δούμε όμως τι περιμένουμε σε αυτό το Μουντιάλ και από αγωνιστικής πλευράς αλλά και από πλευράς παρασκηνίου. Έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον φίλο και αγαπημένο μας συνάδελφο, και αμέσως μετά, για να δούμε τι περιμένουμε από την ΕΡΤ, θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Οδάρας, ο διευθυντής των αθλητικών προγραμμάτων. Άκρος κάτω πιστικός, πιστεύουμε. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά πρώτα.
1: Έλα, ξεκινάμε με τον Τάσο.
0: Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έτοιμοι να σκοράρετε, είσαστε κι εσείς, έτοιμοι σας.
0: Και εσύ και όλοι.
1: Μπαίνουμε στον αστερισμό του Μουντιάλ τώρα.
0: Μπαίνουμε από αύριο μέχρι και τις 19 του μηνός σε τρεις χώρες, έτσι.
2: 19 Ιουλίου.
0: Ιουλίου, ναι, Ιουλίου, Ιουλίου, ναι, ναι, ναι.
2: 30. Λοιπόν, για να το κάνουμε.
0: Είπαμε 40 μέρες, ναι.
2: Για να το κάνουμε 50ράκια. Τρεις χώρες, 16 πόλεις, 48 ομάδες, 12 όμιλοι, 104 αγώνες, 39 ημέρες, 1248 ποδοσφαιριστές, περισσότερο από 10.000 αγωνιστικά λεπτά, 52 διαιτητές, 88 βοηθοί, 30 διαιτητές VAR από τις 6 συνομοσπονδίες, περίπου το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού, περίπου δηλαδή 5,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι αναμένονται να παρακολουθήσουν έστω και ένα μέρος από τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, και 5,5 με 6,5 εκατομμύρια φίλαθλοι αναμένονται να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες.
0: Διοργανώτριες χώρες: Μέχικο, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς.
2: Σωστά, πολύ σωστά το είπες, και 216 χώρες έκαναν αιτήσεις έστω για ένα από 216 χώρες έγιναν αιτήσεις έστω για ένα εισιτήριο.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει,
1: Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους.
2: Ακριβώς γι' αυτό και το ανέφερα και είναι το μεγαλύτερο αθλητικό event στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού όσον αφορά τη διάρκεια.
0: Για πες πρεμιέρα αύριο, έτσι.
2: Πρεμιέρα αύριο στο μυθικό Ατζέκα. Ήδη έχει φιλοξενήσει δύο τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου, το 70 και το, 80, και το 1986, πλέον είμαστε το 2000. Στο Μεξικό, 10 η ώρα, Μεξικό, Νότια Αφρική. Μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα εμπορικό το παιχνίδι για μας, αλλά το Μεξικό είναι μια ομάδα παραδοσιακή δύναμη. Τέλος πάντων, παραδοσιακή ομάδα του παγκοσμίου κυπέλλου, το Μεξικό. Έχει και το δικό μας τον Πινέδα εκεί, που παίζει στην ΑΕΚ, για να δώσω περισσότερη έμφαση. Και καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πείραμα. Εντάξει, είναι λίγο πείραμα γιατί είναι 48 ομάδες και ξεφεύγει από το παραδοσιακό Μουντιάλ.
0: Σε πόσους ομίλους είναι, Τάσο
2: μου? Είναι
0: 12 όμιλοι.
2: Όμιλοι, και για να βοηθήσω ακόμη περισσότερο, θα προκριθούν οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου, έτσι, και θα προκριθούν επίσης και οι 8 καλύτερες ομάδες, τρίτες ομάδες του κάθε ομίλου.
1: Οι οποίες πώς θα επιλεγούν οι 8 καλύτερες?
2: Οι 8 καλύτερες είναι η διαφορά τερμάτων, οι ομάδες αρχικά που έχουν τους περισσότερους βαθμούς, οι καλύτερες τρίτες δηλαδή, που έχουν τους περισσότερους βαθμούς, τα διαφορά τερμάτων, τα καλύτερη επίθεση, και αν υπάρχει ισοβαθμία μέχρι το τέλος, δηλαδή ισοβαθμία όσον αφορά ποιος είναι καλύτερος τρίτος, θα μετρήσει η κατάταξη που έχουν στο παγκόσμιο ranking της FIFA. Μάλιστα. Που σημαίνει αυτό ότι έτσι κι αλλιώς, είτε έτσι είτε αλλιώς, οι 8 καλύτεροι θα προκύψουν χωρίς διαδικασίες παράς ή οτιδήποτε άλλο.
0: Τελικό.
2: 32 ομάδες,
0: ναι, ναι.
2: Περίμενε, 32 ομάδες σημαίνει ότι από τη φάση του 32 για πρώτη φορά, ναι, θα έχουμε νοκάουτ παιχνίδια. Δηλαδή, μάλιστα, για μια ομάδα να φτάσει στο τελικό πρέπει να περάσει τη φάση των 32 νοκάουτ, τη φάση 16 νοκάουτ, τη φάση 8 νοκάουτ, τη φάση 4 νοκάουτ και για να παίξει τελικό. Οπότε είναι μια τρομερή διαδικασία, σκληρή για τους αθλητές και για τους προπονητές, ναι, και για να φτάσουν μέχρι το τελικό. Παρακαλώ, τι ήθελες να με ρωτήσεις.
0: Τελικός 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ.
2: Ναι, New York.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε χώρες που δεν έχουμε ξαναδεί σε Μουντιάλ να συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση.
2: Εννοείται ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν παρουσία για πρώτη φορά. Κουρασάο, ένα παράδειγμα.
0: Το Κουρασάο, το οποίο είναι Ολλανδική κτήση, δεν είναι? Είναι Ολλανδική κτήση εκεί, στον Ολλανδικό, νομίζω.
2: Πολύ σωστά το λες. Καλά, τώρα εγώ μου ήρθε το Κουρασάο.
1: Συνήθως πάντως σε κάθε Μουντιάλ υπάρχουν μία-δύο τέτοιες χώρες που κλέβουν την παράσταση, που τις παρακολουθούμε, που κάνουν την έκπληξη.
2: Α, την έκπληξη είναι μια άλλη διαδικασία. Εγώ νομίζω ότι πολλές ομάδες από αυτές είναι η συμμετοχή και μόνο, είναι υπάρχοντες. Κάποιες ομάδες είναι και για δεύτερη φορά, όπως ο Παναμάς ας πούμε, και άλλες χώρες. Είναι μια διαδικασία, πλέον με 48 ομάδες ήταν αδύνατο να μην υπάρχουν ομάδες. Τώρα, για να πούμε και το παράπονο, δεν μπορούσε να είναι η Ελλάδα. Ναι, αλλά η Ελλάδα ξεκινάει τις διαδικασίες και στα προκριματικά της στην Ευρωπαϊκή Ζώνη, που συνήθως είναι και οι πιο ισχυρές ομάδες, οπότε δεν είναι και τόσο απλό.
0: Βλέπω και άλλες χώρες. Αϊτή βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: IT,
0: πράσινο,
2: ναι,
0: ακροτήρι, Ακτή, ναι, Ελεφαντοστού, ναι, βλέπω.
2: Όχι, η Ακτή έχει ξαναπάει. Είναι 4-5 ή 6 ομάδες που νομίζω δεν έχουν ξαναπάει.
0: Και το Ουσμπεκιστάν, έχει ξαναπάει.
2: Το Ουσμπεκιστάν, το είπα προηγουμένως.
0: Α, το είπες, μπράβο, ναι, σωστό.
2: Η αγαπημένη όλων των οπαδών εκεί.
1: Αύριο τελετή έναρξη και τελετή έναρξη χωρίς Ακύρα δεν γίνεται.
0: Κάτσε, θα μας τα πει αυτά, μας τα πει ο Γιάννης συνέχεια.
1: Δεν
0: ρωτάω
1: τον Τάσο.
0: Ο Τάσος, όχι, μην ρωτάς. Λοιπόν, μην τον μπερδεύεις. Να σου πω τώρα κάτι.
2: Είναι δεδομένο ότι καθημερινά, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, που εντάξει είναι δεδομένο το 104 αγώνες, δεν γίνεται να μην υπάρχουν αγωνιστικές ειδήσεις, θα έχουμε πάρα πολλά, είτε παρατράγουδα, ναι, είτε παράξενα, είτε τα τετριμένα, αλλά καθημερινά ειδησιογραφικά.
0: Εγώ δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω ακόμα. Το πρώτο είναι, να το υπενθυμίσουμε, ότι είναι ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το Μουντιάλ. Είναι μεγάλη διαφορά. Όχι όμως σε όλους τους αγώνες. Δηλαδή θα έχουμε κάποιους που θα γίνονται αξιμέρωτα μέσα στη μαύρη νύχτα, 2-3, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά τα λες.
0: Και κάποιους άλλους που θα είναι σε ευρωπαϊκές ώρες. Ας πούμε βράδυ δικό μας, ευρωπαϊκό.
1: Δεν θα χαθούμε, δεν θα γίνεται όλοι.
2: Η πρεμιέρα, παραδείγματι, θα είναι στις 10 η ώρα. Δηλαδή prime time θεωρείται στην Ελλάδα. Ναι. Και στην ευρωπαϊκή ζώνη γενικά, ναι. Αλλά αμέσως μετά, την Παρασκευή δηλαδή, το ξημέρωμα στις 5 η ώρα, μπορείτε να παρακολουθήσετε από τη Γουαδαλαχάρα, το Νότια Κορέα, Τσεχία, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Έχει παιχνίδια τα οποία είναι, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη το Σάββατο είναι στις 4 η ώρα. Τα χαράματα, εντάξει. Και στις 10 η ώρα μετά έχει Κατάρ Ελβετία. Κοίταξε, οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν φροντίσει οι διοργανωτές να τους βάλουν λίγο πιο βατές ώρες για τη ζώνη της Ευρώπης.
0: Λογικό. Λοιπόν, και για να κλείσουμε. Βλέπω ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, το υπογράφει ο Σπύρος ο Αμπελάκης σήμερα στο Air News, για τους superstar που θα πάρουν μέρος στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Δεν και λίγοι. Γιαμάλ βλέπω, Χάρι Κέιν βλέπω, Εμπαπέ βλέπω.
2: Αυτοί θα κλέψουν την παράσταση, αλλά αυτοί που κλέβουν σίγουρα την παράσταση είναι 4.
0: Για πες.
2: 4, γιατί θα παρουσιαστούν, ήταν η πρώτη τους εμφάνιση σε παγκόσμια κύπελα το 2006.
0: Ναι.
2: Και έχουμε 2026, ήταν από 20 χρόνια θα εμφανιστούν ξανά στο γήπεδο. Ο πρώτος είναι ο Τσόα, ο τερματοφύλακας του Μεξικού. Ναι. Ο δεύτερος είναι ο γνωστός και μη εξαιρετικός Κριστιανό Ρονάλντο. Ο Λιονέλ Μέση.
0: Πάλι αυτοί οι δύο.
2: Πάλι αυτοί οι δύο.
0: Αυτοί υποτίθεται θα κρεμάγαν τα παπούτσια από το προηγούμενο
1: Μουντιάλ. Μετά το Μουντιάλ.
2: Έτσι, σωστό το ναι. Λες. Και υπάρχει και ο Λούκα Μόντριτς.
0: Ο Μόντριτς.
2: Αυτοί όλοι είναι. Ο μικρότερος είναι ο Λίο Μέση, 38 ετών. Οι υπόλοιποι είναι 40 πλάστα.
1: Συν τα καινούργια αστέρια που θα αναδειχθούν, βέβαια.
2: Είναι, ναι, ακλέουν την παράσταση γιατί έχουν 6 παρουσίες. Δεν είναι και λίγο πράγμα και δείχνουν. Εκτός από την ποιότητά τους, δείχνουν τη διάρκεια, γιατί πέρα από την ποιότητα μετράει και η διάρκεια. Γενικά, στο δώσεις, ό,τι και αν κάνουμε.
0: Πάντα η διάρκεια μετράει, δεν το συζητάμε.
2: Αυτό ναι,
0: το λέμε, ναι.
2: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Βέβαια. Ναι.
2: Η διάρκεια, λοιπόν, είναι αυτό που τους έχει κάνει τόσους μεγάλους και τρομερούς.
0: Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε για τους...
2: Να κλείσω μόνο και να πω ότι έχουμε πάρα πολλούς νέους κανονισμούς. Μπορεί να δείτε κόκκινη κάρτα γιατί κάποιος ένας ποδοσφαιριστής, και με αυτό θα κλείσω, κάποιος ποδοσφαιριστής θα βάλει το χέρι μπροστά στο στόμα του για να πει κάτι. Αυτό είναι κόκκινη κάρτα.
0: Τι λες εσύ τώρα?
1: Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά αυτά.
2: Ναι, αυτά
1: να
2: είναι.
1: Να ξέρουμε τι βλέπουμε.
2: Ναι, είναι ιδιαίτερα πράγματα. Έχει πάρα πολλά τέτοια μικρά, αλλά πάρα πολύ σημαντικά που θα μας προκύψουν κατά τη διάρκεια των αγώνων.
0: Λοιπόν, εμείς να πούμε επιγραμματικά για το ραδιόφωνο το εξής, ότι φυσικά όλα τα αγωνιστικά και λοιπά τα ακούτε στην Air Sport, έτσι, αλλά και εδώ στο Air News Radio θα έχουμε καθημερινά 4 ραντεβού για να μαθαίνετε τα νέα με τον Τάσο και τον Δημήτρη τον Καϊμά. Το 1:08 κάθε πρωί να μαθαίνουμε στην πρωινή παρέα, στην Κατερίνα και τον Διονύση, για να μαθαίνετε τα αποτελέσματα των βραδινών αγώνων. Στα 2 αναλυτικά μας δελτία ειδήσεων, το μεσημέρι 3:15 και το βράδυ 8:15, με τον Γρηγόρη το 9 το μεσημέρι, με τον Θάνατο Σιαφάκα το βράδυ. Και στις 12:15 το βράδυ, για να μαθαίνετε τα νυχτερινά νέα, με τον, στην νέα μας βραδινή εκπομπή, στο τέλος της ημέρας, με τον Βαγγέλη το Σαρή και τον Δημήτρη το Φαναριώτη. Αυτά εδώ ως Air News Radio, έτσι εννοείται. Λοιπόν, και τώρα πάμε, αφού ευχαριστήσουμε τον Τάσο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, καλημέρα σε όλους.
0: Να συναντήσουμε τον Γιάννη το Δάρα, το διευθυντή των αθλητικών προγραμμάτων της ΕΡΤ, που έχει όλο το κύριο μενού για το υπερθέαμα που θα απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι εδώ, στο σπίτι μας, γιατί και το Μουντιάλ επιστρέφει σπίτι του, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Καλή σήμερα.
1: Γιάννη,
0: παίξε μπάλα.
3: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Βασίλη.
0: Η μπάλα σε σένα.
3: Κοίταξε να δεις, για μένα στα διαδρομή μου θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ που καλύπτω δημοσιογραφικά. Δεν έχει σημασία αν σχολιάζουμε παιχνίδια, αν βγαίνουμε σε εκπομπές ή αν είμαστε στο backstage, έτσι δεν έχει σημασία, μετά το πρώτο Μουντιάλ του 94 στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχαμε τη συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδος. Και μάλιστα είχαμε ξεκινήσει από την κλήρωση που είχε γίνει 17 Δεκεμβρίου του 1993 στο Las Vegas. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και νομίζω ότι είναι...
0: Κρύβε χρόνια
3: δεν πειράζει.
1: Τόσο νέο παιδί, Γιάννη, τι είναι αυτά που μας
0: λέει. Νέο παιδί, πότε αυτά τα ξακούσει αυτά.
3: Λοιπόν, το Μουντιάλ πραγματικά, τότε είχα πάει να το καλύψω για το Μέγκα. Τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, γιατί είναι πραγματικά συνδεδεμένο το παγκόσμιο κύπελο με την ΕΡΤ. Με εξαίρεση την προηγούμενη διοργάνωση του Κατάρ που την είχε μεταδώσει ο Αντένα, τα έκανε ο Όμιλος Αντένα. Όλα τα υπόλοιπα είναι καλυμμένα από την, έχουν καλυφθεί από τη δημόσια τηλεόραση. Και νομίζω έτσι πρέπει να γίνεται, για να προσφέρεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, στο πιο μικρό χωριό, στο καφενείο, να μπορούν να βλέπουν αυτή τη μεγάλη
1: ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς πυρομή.
3: Δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική γιορτή, αλλά είναι μια γιορτή, μια συνένωση πολιτισμών, αξιών, ιδεών και πολλά άλλα πράγματα. Βέβαια, χθες είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός, γιατί ο καλύτερος διαιτητής της Αφρικής από τον. Τη Σομαλία δεν κατάφερε να μπει στο έδαφος των ΗΠΑ, αν και είχε βίζα στο διαβατήριό του. Δεν του επέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές, γιατί είχε δηλώσει κατοικία στη Σομαλία, αφού είναι Σομαλός. Βέβαια, αυτός μένει μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν του επέτρεψαν και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και στους διοργανωτές. Γιατί είχε προγραμματιστεί να διευθύνει κάποια παιχνίδια. Είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της διαιτησίας της Αφρικής. Και παράλληλα δημιουργεί κάποια προβλήματα. Και κάποια ανησυχία και για είσοδο φιλάθλων και ενδεχομένως αξιωματούχων, ενδεχομένως και δημοσιογράφων. Υπάρχουν δημοσιογραφικές ενώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν εκφράσει ήδη από χθες και προχθές την ανησυχία τους για αυτό το τομέα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα, γιατί ούτως ή άλλως Βασίλη και Μαρία, ή Μαρία και Βασίλη, περιμένουμε κάποια θέματα από, κάποια προβλήματα από θέματα καιρού. Ενώ ότι η πρόγνωση και η πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας είναι ότι θα είναι άστατος ο καιρός.
0: Γιάννη, μας προλαβαίνεις, αυτό θέλαμε να σου πούμε.
3: Και όταν εκεί υπάρχουν ενδείξεις για κεραυνούς ή για νεμοθύελες, σταματούν, υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα. Πότε αναβάλλεται το παιχνίδι, πότε καθυστερεί, πότε κενώνεται το γήπεδο. Πρωτόκολλα που δεν τα έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Και πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων που είχε γίνει σαν τεστ event για το Παγκόσμιο Κύπελλο, είχαν υπάρξει πολλές αναβολές. Άρα θέλω να επισημάνω με αυτή την κουβέντα ότι και οι ακροατές και οι τηλεθεατές θα πρέπει να είναι έτσι προετοιμασμένοι, ότι μπορεί κάποια παιχνίδια να ξεκινήσουν άλλη ώρα, να πέσουν πάνω το ένα μάτς πάνω στο άλλο. Η τακτική εμείς που έχουμε αποφασίσει σαν ΕΡΤ είναι ότι το κανάλι στο οποίο είναι προγραμματισμένο θα παίζει. Αν πέσει πάνω σε άλλο παιχνίδι, θα ακολουθεί το πρόγραμμα και το παιχνίδι που καθυστερεί ή που αναβάλλεται θα παίζει σε άλλη συχνότητα, στην ΕΡΤΕΝΑ δηλαδή.
0: Τώρα, Γιάννη μου, ετοιμάζετε φοβερά πράγματα. Εκτός από τη μετάδοση των αγώνων, θα έχετε και ειδικές εκπομπές, ειδικά αφιερώματα. Θες να μας μιλήσει για αυτά λίγο?
3: Βεβαίως. Καταρχήν, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης θα είναι ο κύριος απεσταλμένος για το Earth News, για όλο το ειδησιογραφικό τομέα και τις ενημερωτικές εκπομπές, με έδρα κυρίως στη Νέα Υόρκη, αλλά θα μετακινείται σε διάφορες πόλεις. Έχουμε επίσης τους απεσταλμένους μας από εκεί, κάθε μέρα θα μεταδίδουν μαζί με τους τεχνικούς της ΕΡΤ άγνωστες ιστορίες, αποκλειστικά θέματα πέρα από τις μεταδόσεις των αγώνων, έτσι. Θα παρακολουθούμε πάρα πολύ από κοντά τη Σαουδική Αραβία που είναι προπονητής ο Γιώργος Δόνης, είναι ο μοναδικός Έλληνας που έχει τόσο έντονη έτσι παρουσία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Θα έχουμε παρουσία σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές και ο Άρης Γάτας εδώ από τις ενημερωτικές εκπομπές του Earth News, σε όλες τις ψυχαγωγικές εκπομπές και ενημερωτικές όλων των προγραμμάτων της ΕΡΤ. ΕΡΤ 1, στο ΕΡΤ 2 Sport, αλλά και στην ΕΡΤ 3, οι απεσταλμένοι θα δίνουν ανταποκρίσεις. Εμείς θα έχουμε εκπομπή καθημερινά 3 με 4.
0: Με τη Χριστίνα.
3: Χριστίνα Βραχάλη και τον Νίκο Νταμπίζα. Και άλλες 2 εκπομπές το βράδυ που οι ώρες δεν είναι σταθερές. Παράδειγμα, μπορεί να είναι 9 με 10 ή 12 με 1 το βράδυ. 2 εκπομπές κάθε βράδυ. Στην ουσία θα λειτουργούν σαν pre-game για το μάτς που έπεται και σαν post-game για το μάτς που έχει προηγηθεί, που θα την παρουσιάζουν ο Περικλής Μακρύς, ο Τάκης Κουλουμπής, μαζί με 2 legend του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα. Αυτή είναι η βασική δομή, αλλά θα έχουμε και μεταδόσεις μετά μεσονύχτιους. Μετά μεταμεσονύχτιες μεταδόσεις, μετά τις 12 δηλαδή, μέχρι υπάρχει μάτς 5 με 7 το πρωί.
0: Αυτά είναι. Μάλιστα. Τώρα, ήθελα να μας σχολιάσεις εσύ.
3: Να σας πω και κάτι για να ξέρουν, επειδή εννοείται ότι πρέπει οι τηλεθεατές μας και οι ακροατές μας να κοιμούνται για να πάνε στις δουλειές τους, έχουν υποχρεώσεις. Τα παιχνίδια, τα περισσότερα παιχνίδια που θα γίνουν το βράδυ. Θα τα δείχνουμε σε μαγνητοσκόπηση από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα.
0: Χρήσιμη πληροφορία. Άφησα σε σένα, γιατί εσύ θα ήθελε να σχολιάσεις ένα ζήτημα για το οποίο γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα όλο αυτόν τον καιρό. Στο Μουντιάλ θα δώσει το παρόν και το Ιράν και η ομάδα του Ιράν, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, αλλά δεν της έχει επιτραπεί να κάνει διανυκτέρευση σε αμερικάνικο έδαφος. Δηλαδή, η έδρα της είναι στο Μεξικό και όχι στην Αριζόνα όπως ήταν προγραμματισμένο. Θα πετάει με αεροπλάνο το πρωί τη μέρα του αγώνα, θα παίζει και αμέσως θα επιστρέφει στο Μεξικό.
1: Είναι ένα
3: από τα παράδοξα. Και επίσης, ναι, επειδή άκουσα τις επισημάνσεις των παιδιών νωρίτερα, των συναδέλφων, για θέματα διαιτησίας, έχω να σας προτείνω κάποια μέρα, επειδή είναι πολύ ενδιαφέροντα και δεν τα ξέρει ο κόσμος τα νέα στοιχεία στους κανονισμούς. Κάποια μέρα, όποια θέλετε εσείς και έχετε χρόνο, να βγάλετε τον μόνιμο συνεργάτη της ΕΡΤ, τον Παναγιώτη Βαρούχα, σε θέματα διαιτησίας, να εξηγήσει 4-5 αλλαγές στους κανονισμούς, έτσι ώστε να μπορούν να καταλαβαίνουν και τηλεθεατές και ακροατές μας τους κανόνες τι βλέπουμε.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, καλή επιτυχία. Νομίζω και καλή απόλαυση στους τηλεθεατές.
1: Και δύναμη και κουράγιο.
3: Κάθε μέρα στη διάθεσή σας μέχρι και τις 19 Ιουλίου, το βράδυ που έχουμε το μεγάλο τελικό στη Νέα Υόρκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, καλημέρα. Ο Γιάννης Δάρας, διευθυντής αθλητικών προγραμμάτων της ΕΡΤ, για τη μεγάλη γιορτή που αρχίζει αύριο.
1: Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο θα ευχαριστηθούν κυριολεκτικά ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, πάμε, γιατί ο χρόνος μας πιέζει και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, ή δεν έχουμε, έχουμε έναν καλό συνάδελφο και φίλο.
1: Βέβαια.
0: Το Δημήτρη το Στάμου, πολιτεύεται κιόλας. Αλλά τώρα δεν τον έχουμε
1: μέσα. Δεν μένει ήσυχος.
0: Δεν μένει ήσυχος και αυτός με τίποτα, όχι. Λοιπόν, δεν τον έχουμε με την πολιτική του ιδιότητα, αλλά με την επιστημονική του αυτή τη φορά. Διότι πρέπει να πούμε ότι σήμερα γίνεται μια ειδική εκδήλωση που την οργανώνουν οι Ιταλοσπουδαγμένοι συνέλληνες που έχουν συστήσει ένα σύλλογο. Ο Δημήτρης είναι από τα δραστήρια στελέχη αυτού του συλλόγου, για τον Ουμπέρτο Έκο. Τι ακριβώς θα μας πει ο ίδιος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αγαπητέ κύριε Στάμου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Μαρία. Εγώ θα έλεγα, βέβαια, θα πρόσθετα τιμητικά για εμάς τους συναδέλφους, μια άλλη ιδιότητά μου πέρα από την πολιτική, τη συνδικαλιστική, ως οργανωτικός γραμματέας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Δημοσιογραφικών Ενώσεων.
0: Μάλιστα.
3: Πάμε όμως στο προκείμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία στην υπέροχη εκπομπή σας. Ναι, είναι ένα συμπόσιο που γίνεται για τον Ουμπέρτο Έκο. Συνδιοργανώνεται από το Σύνδεσμο Επιστημόνων Πανεπιστημίων Ιταλίας, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, είναι το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και η εφημερίδα Το Βήμα.
0: Με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατό του.
3: Με αφορμή τα 10 χρόνια, αλλά γιατί γίνεται τώρα? Γιατί και παγκόσμια δεν γίνονταν καμία άλλη εκδήλωση, επειδή ο αείμνηστος φιλόσοφος, ο Ουμπέρτο Έκο, είχε θέσει στη διαθήκη του τον όρο αυτό. Να μην ασχοληθεί κανείς με εκείνον και το έργο του, αλλά μετά από 10 χρόνια από το θάνατό του. Πρόσεξε. Οπότε το σεβάστηκαν όλοι και το σεβαστήκαμε ασφαλώς όλοι. Και τώρα, για άλλη μια φορά, για αυτόν τον φιλόσοφο που πραγματικά σφράγισε με τον ιδιοφυή του τρόπο το σύγχρονο πνεύμα, ως πανεπιστημιακός και πολύ περισσότερο ως στοχαστής, πολυγραφότατος, διοργανώνουμε αυτό το συμπόσιο προκειμένου να αναδείξουμε τη διαχρονική σημασία που έχει το έργο του ως κορυφαίου θεωρητικού της σημειολογίας πάνω απ' όλα. Συμμετέχουν καθηγητές και συνεργάτες του Ουμπέρτο Έκο από τα πανεπιστήμια της Μπολόνια και άλλων ιταλικών πανεπιστήμιων, αλλά και Έλληνες πανεπιστημιακοί και μελετητές του έργου του.
0: Τον αγαπάμε τον Έκο, τον έχουμε διαβάσει, τον έχουμε θαυμάσει. Βέβαια δεν έχει δικαιωθεί σε όλα, για να σε πειράξω και λίγο, να σε τρολάρω. Η περίφημη φράση.
3: Ο ίδιος αυτοσαρκαζόταν και πολύ περισσότερο έθετε τον εαυτόν του στην κρίση πάντα.
0: Η περίφημη φράση του ότι όταν θέλεις κάτι, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να το καταφέρεις, δεν έχει επιβεβαιωθεί απολύτως. Είναι η αλήθεια.
1: Όπως και τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις.
0: Και τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Σωστό.
3: Μαρία, το επισημαίνει για εμάς του δημοσιογράφου. Δεν υπάρχουν ειδήσεις. Έλεγε κι άλλο όμως, έτσι. Ότι σήμερα μόνο οι ηλίθιοι κάνουν δικτατορίες, γιατί υπάρχει τηλεόραση.
4: Ναι. Πέρα από όλα, όμως θα θυμόμαστε τι είχε πει για, τους, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Για πες.
4: Ότι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν το δικαίωμα να μιλάνε σε λεγιώνες ηλιθίων. Είναι η εισβολή των ηλιθίων, έλεγε. Γιατί κάποτε οι ίδιοι, όταν έβγαιναν στα καφενεία, έλεγε μετά από κανένα ποτηράκι, έλεγαν τη βλακεία τους και οι υπόλοιποι τους. Τέλος πάντων, τους απέπαιρναν και τους σιωπούσαν. Αλλά τώρα έχουν το δικαίωμα να γίνονται. Να βλάπτουν την κοινότητα, είχε πει ο Μπέρτο Έκο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Να λοιπόν, ένα από τα αποφθέγματά του που ναι, μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, αλλά πρέπει να μας προβληματίσει.
0: Πάντως, ο Μπέρτο Έκο, για να κλείσουμε αυτό, έχει 1,5 λεπτό, Δημήτρη. Μόνο τυχαία προσωπικότητα δεν υπήρξε και σε πολιτικό επίπεδο. Ο ίδιος υπήρξε από τους υποστηρικτές, τους μεγάλους υποστηρικτές του κινήματος του ευρωκομμουνισμού. Ο ευρωκομμουνισμός. Ο οποίος είναι η μήτρα της σύγχρονης, ας πούμε, ριζοσπαστικής αριστεράς, ας το πούμε έτσι.
4: Πάρα πολύ σωστά το θέτεις για την πολιτική στάση του Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος, ναι, ήταν πάντα αριστερός, αλλά δεν εντάχθηκε ποτέ σε κόμμα. Και μάλιστα σε μια περίοδο που η Ιταλία έβραζε, τη δεκαετία του 70, ήταν και η δεκαετία που ενέπνευσε πολύ περισσότερο τον Ουμπέρτο Έκο, με όλο αυτό το κύμα και της ιταλικής κοινωνίας, αλλά πολύ περισσότερο της πολιτικής, των πολιτικών αναταραχών και της τρομοκρατίας στην Ιταλία, έτσι. Ήταν η εποχή του κομπρομέσου στόρικο, του ιστορικού συμβιβασμού του Ενρικού Μπερλινγκουέρ με τον Μόρο και άλλα τα οποία σημάδεψαν την πολιτική ιστορία όχι μόνο της Ιταλίας αλλά και παγκόσμια.
0: Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να μιλήσουμε και για πολιτικά.
4: Περιμένουμε όλους απόψε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης μετά τις 5 σε 2 πραγματικά πάρα πολύ ωραία τραπέζια που έχουμε δύο. Πάνελ με πολύ σπουδαίους επιστήμονες. Μην ξεχάσετε να πω, Βαθύνη, ότι στο ένα πάνελ θα είναι και ένας παλιός μας φίλος και συνεργάτης.
5: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.

κοιμηθήκαμε εχθές. Είσαι και ψηλός, δε σε χωράει ο καναπές. Και πριν τα χείλη μου τα βρέξει

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία. I wanna ask you, do

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Παιχνίδια με τη φωτιά στη Μέση Ανατολή, παιχνίδια με τη φωτιά όμως και στο Belfast για το μεταναστευτικό, το οποίο επανέρχεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ανοίγοντας ξανά μεγάλες συζητήσεις σε όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ευρώπη από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο, τροφοδοτούμενος κυρίως από τις υψηλές τιμές στα αγαπητά προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στοχεύουμε σε συμφωνία με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα χρειαστεί να παρατείνουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος για τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγείου. Εν μέσω ενστάσεων για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της, άρχισε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα κάνουν λόγο ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Πλαίσια Ελευθερίας. Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ και αφορά τόσο τις οφειλές προς το δημόσιο, όσο και τις οφειλές προς τις τράπεζες, αποκάλυψε στο Ernews Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σοκαριστική και απολύτως απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τη βία που ξέσπασε στο Belfast μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από Σουδανό υπηκό. Ο Στάρμερ τόνισε ότι οι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν λόγω της καταγωγής τους και διαμήνυσε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμου. Το Βρετανικό Κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Ήλον Μάσκ ότι υποθάλπει τη διχόνοια. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί, κυρίες και κύριοι, το διπλό φωνικό μητέρας και γιου που σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγείου. Είχαμε και καταιγιστικές εξελίξεις πριν από λίγο. Έχουμε και τη σύλληψη τελικά του άνδρα, ο οποίος κατηγορήθηκε από την πρώτη στιγμή. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από αυτή την τραγωδία. Όπως επίσης θα ενημερωθούμε στη συνέχεια για τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα, καθώς μέσα σε συνθήκες αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού και έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, άρχισε ουσιαστικά από το πρωί διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος από την παρούσα προτείνουσα Βουλή. Το μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Στη συνεδρίαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την τρίτη τετραετία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Επομένως, τίθεται και τυπικά Νότι σε θέση μάχης ο κομματικός μηχανισμός Νέας Δημοκρατίας, τίθεται σε προεκλογική ετοιμότητα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γόρι, κυρίες και κύριοι, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι η επιλογή ενός μάχημου και μαχητικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, μάλιστα από νέα γενιά, μια νέα γενιά που έχει βγάλει η ίδια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει φέρει στην πρώτη γραμμή, λέω εγώ, από τα τσικότα πέρα και τους έδωσε φανέλα βασικού και είναι πολύ, αλλά μιλάμε για τον κύριο Κυρανάκη που εκλέγεται σήμερα γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σηματοδοτεί ακριβώς αυτό που είπες, τελική ευθεία προς τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν εκλογές από εδώ και μπρος, ουσιαστικά η θητεία μιας κυβέρνησης, κυβερνήσεων της Ελλάδας που μετά τη μεταπολίτευση τα 2,5 και τα μέσο όρο χρόνια κάνουν εκλογές, αλλά που πάει προς την τετραετία, δεν μπορούμε να αντιλογίζουμε προεκλογική. Ο κύριος Κυρανάκης καλείται να ανασυγκροτήσει, να βάλει μπροστά τις μηχανές του κόμματος, όπως θέλετε πείτε το, να οδηγήσει τον κομματικό μηχανισμό σε μια νέα νίκη χώρα, και έτσι όπως φαίνεται από τις αναμετρήσεις και όπως θέλει η κυβέρνηση, αλλά και ο κομματικός μηχανισμός φυσικά, εκλογική αναμέτρηση. Η εκλογική ετοιμότητα λοιπόν είναι Το ζήτημα είναι η προτεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα συναντηθεί, συνομίλησε με τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Μπορεί να συναντηθεί τις επόμενες μέρες. Ο κ. Μεϊμαράκης, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαλυθεί τον Αντώνη Σαμαρά μετά το δημοψήφισμα. Το 15 όταν υποχρεώθηκε στην παρέτηση ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης είχε διατέλεσε 5 χρόνια, από το 2021 μέχρι το 2026, συγγνώμη, 2020 μέχρι 2024-2025, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας στέλεχος ο οποίος συνομιλεί με τη βαθιά, αν μου επιτρέπετε, έκφραση Νέα Δημοκρατία, με το καραμαλικό, με την καραμαλική παράδοση. Και μια που είπα τη λέξη Καραμαλή, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα επιδιώξει να συνομιλήσει και να συναντηθεί και με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, ο κύριος Κυραλάκης. Άρα να βάλει την όλη Νέα Δημοκρατία σε διάταξη μάχης εν όψη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές, Γρηγόρη.
0: Τώρα σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε και ουσιαστικά την επικύρωση της εκλογής του κύριου Κυραλάκη στη θέση του γραμματέα.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι, και περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό βεβαίως να αναφερθεί στους άξονες του σχεδίου για τρίτη τριετία. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το που θα κινηθεί η ομιλία του κύριου Μητσοτάκη?
1: Κοίταξε, οι πληροφορίες λένε οι συνεργάτες του κύριε Μητσοτάκη, που αρέσκεται σε συνδυασμό, το είδαμε και προχθές με τον όχι ακριβώς αλλά συμβασμό τη συμπλήρωση σε επίπεδο υφυπουργών της κυβερνητικής σύνθεσης. Οι λεωφορείες, όσο μπορούμε να ξέρουμε, είναι ότι θα τεθούν συγκεκριμένοι άξονες να κριθούμε στο τέλος της τραετίας με βάση τα παραδοτέα, αυτά που είχαμε δηλαδή εξαγγείλει και αυτά που καταφέραμε να δώσουμε, να δώσει απαντήσεις στην το βασικό διακύβευμα, το κύριο διακύβευμα σύμφωνα με όλες τις έρευνες, για όλους τους Έλληνες πολίτες, που είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Θα υπάρχουν πιθανότατα αναφορές και στο ότι βρισκόμαστε στη μέση γραμμή, αλλά αν θέλεις, για να μην μπούμε εξειδικευμένα στο οικονομικό ρεπορτάζ, νομίζω ότι αφού δεν έχουν απομακρυνθεί από τον ορίζοντα τώρα τον καλοκαιρινό φυσικά οι εκλογές, και η κυβέρνηση είπε ότι το 27 θα γίνουν, νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν το ενδιαφέρον τους μετά, μάλλον κατά το καλοκαίρι, και το τι θα ανακοινωθεί κατά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης του Σεπτέμβριου. Πάντα τέτοια εποχή το πολιτικό ρεπορτάζ δείχνει Σεπτέμβριο, το βελάκι δείχνει Σεπτέμβριο.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Economist και του ifmerida.gr, που υπόθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα εκεί νότι. Και μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τιμά επίσης τη συμμαχία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αν και θα έλεγα, εκτός από τη γεωπολιτική, η οποία περνάει, θα έλεγα, και στη γεωοικονομία, στη μακροοικονομία, εκεί αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει τη σημασία το γεγονός ότι εστίασε ο Πρωθυπουργός στο ότι εφόσον διασφαλίσουμε ότι έχουμε σταθερά θεμέλια, θα έχουμε μια μακροοικονομική σταθερότητα, η οποία με τη σειρά της σταθερότητα θα σημαίνει τη δυνατότητα μείωσης φόρων, προσφορά στα εισοδήματα, ειδικά ευάλωτων δυνάμεων. Το στίχημα, είπε, των επόμενων εκλογών ο κ. Μητσοτάκης, είναι αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές. Πρέπει να πω ότι η αίσθηση που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο της γεωπολιτικής είναι ότι η καλή σχέση λόγω οικονομικής ισχύως που έχει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ και λόγω των εξοπλιστικών προγραμμάτων που την έχουν αναμφισβήτητα αναβαθμίσει σε επίπεδο Αιγαίου και Μέσης Ανατολής, διασφαλίζουν και ενισχύουν τη θέση της προς την Ανατολική Μεσόγειο δια της σχέσης φυσικά αδελφικής με την Κύπρο, αλλά και στρατηγικής με το Ισραήλ. Ωραία. Και οπωσδήποτε ενισχύουν και το ενεργειακό τους αποτύπωμα, γιατί όλα αυτά μπλέκονται, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ακριβώς συνδέεται με το άλλο. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μάλιστα, κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός τη συζήτηση ευχαρίστησε και την Κριστιάνα Μαπούρ, όσο και τη συντονίστρια τη συζήτηση, επειδή δεν το ρώτησαν για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Από την κυβέρνηση τώρα να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προειδοποιητικές βολές επεφύλαξε, μιλώντας τηλεόραση του ΑΝΤ, χθες το βράδυ, ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στην Λίνα Πεθάνη, την πολιτική μας στάθμη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Με τον κύριο Ανδρουλάκη να εμφανίζεται αποφασισμένος να μην δεχθεί διαφοροποιήσεις, Λίνα, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
2: Ναι, την αυτόνομη πορεία, Γρηγόρη, προς τις εκλογές προτάσσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Υπογραμμίζουν ότι την ώρα που δίνεται η μάχη για την πολιτική αλλαγή δεν θα γίνει δεκτή δημόσια διαφοροποίηση από τις αποφάσεις του συνεδρίου, και αυτό υπογράμμισε χθες βράδυ σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Κώστης Τσουκαλάς, που ρωτήθηκε από το ΕΡΤ News, τόνισε ότι δεν αφορά τον κύριο Δούκα η αποστροφή αυτή του κυρίου Ανδρουλάκη, καθώς έχει διευκρινίσει την θέση του, αλλά αφορά οποιονδήποτε διαφωνεί με τη στρατηγική της παράταξης για αυτόνομη πορεία και αμφίπλευρη διεύρυνση. Για τις δημοσκοπήσεις, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι δεν επιτέθηκε το ΠΑΣΟΚ σε αυτές, αλλά το αντίθετο, και με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν, αυτοδιαψεύδονται, όπως σημείωσε, ενώ για το θέμα των συνεργασιών είπε ότι τον δρόμο θα τον δείξουν οι πολίτες το βράδυ των εκλογών. Στο μεταξύ, στελέχη όπως ο Νίκος Παπανδρέου λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι χρειάζεται αλλαγή πλώρης. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε επίσης για αυτόνομη πορεία στις εκλογές και συζήτηση για διάφορα ενδεχόμενα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση ανεβάζει στροφές, ετοιμάζει εξορμήσεις στα αστικά κέντρα που θεωρούν ότι θα κριθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Τραπετσόνα.
0: Λίνα Πεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το αυστηρό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα στελέχη του κόμματός του.
3: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή, βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
0: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ συνδέουν το θέμα των συνεργασιών με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε με τις συνεργασίες, τόνισε ο Νίκος Παπανδρέου.
4: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει, δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα, χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
0: Τι θα γίνει τώρα σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο στις εκλογές αλλά χωρίς αυτοδυναμία? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
5: Ακούμε νούμερα τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε ποια νούμερα τον απασχολούν? Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
0: Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, φεύγουμε από τη Χαρλατρικούπη και πάμε στο χώρο της αριστεράς, να περάσουμε εκεί όπου παραμένει θολό το τοπίο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το κόμμα. Δηλαδή, διαλύεται, συνεχίζει, παρακολουθεί τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα? Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
6: Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
7: Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα. Χρειάζεται να διασαφινιστούν.

0: λέξη Τσίπρα.
1: Απολύτως. Καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό. Και εγώ και άλλοι πολλοί, πιστεύω και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψή τους στο ΣΥΡΙΖΑ, λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του.
2: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε την κατάσταση, γιατί ακούσαμε μόλις τώρα τον κύριο Νίκο Παπά, Βαγγέλη, να ζητά από τον Σοκράτη Φάμελο να καταθέσει τη συμφωνία, δείχνοντας ότι η μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται διατεθειμένη να καταθέσει τα όπλα μετά την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να ξεδιαλύουμε, να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, διότι πραγματικά χρειάζονται διευκρινήσεις, θα έλεγα. Και
2: μεγάλη προσπάθεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, χρειάζεται.
3: Και επεξηγήσεις. Mm-hmm. Να σας πω μόνο το εξής. Το τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Πολάκης. Mm-hmm. Είπε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος. Δεν κάνω το αστυνομικό ρεπορτάζ. Προσέξτε δηλώσεις. Ναι. Αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατυπώνεις ότι στηρίζεις άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει η κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Θα πρέπει ο κύριος Φάμελος εντός 10 ημερών, συγκεκριμένες ημερομηνίες τέτοιο ο κύριος Πολάκης, να μας φέρει την επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα. Διαφορετικά θα πρέπει να υπάρξει νέα πολιτική γραμματεία, νέα κεντρική επιτροπή. Το στηρίζω ένα κόμμα σημαίνει ότι έχω διαπραγματευτεί, λέει ο κύριος Πολάκης. Έχω βάλει κάτω τις προτάσεις και τις θέσεις, γιατί εγώ δεν έχω δει θέση του Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν φέρει πρόταση εντός 10 ημερών, δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται η μπάσταρδη κατάσταση, λέει ο κύριος Πολάκης. Αν δεν τη φέρει, να υπάρξουν νέες συνεδριάσεις των οργάνων. Το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο. Δεν διαλύονται, λέει, τα ιστορικά κόμματα επειδή κάποιοι το πήραν απόφαση. Μάλιστα, λέει, με δεικτικό τρόπο ο κύριος Πολάκης. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει προσκλητήριο σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις. Όσον αφορά τη δημοσκοπική εικόνα, ο κύριος Πολάκης είπε ότι έχει ευθύνη η ηγετική ομάδα που γύρω από το Φάμελο διαχειρίστηκε χωρίς επίσημη συγκρότηση εκτελεστικού γραφείου τον ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εξελέγει ο Φάμελος. Φαντάζεστε να είχα παραλάβει, λέει, εγώ το κόμμα στο 10% και να το είχα φτάσει στο 1% ή το 2%.
2: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η κατάσταση όπως την περιγράφει ο κύριος Πολάκης ή από τη μεριά, θα έλεγα, του κυρίου Πολάκη. Από την πλειοψηφούσα μεριά, με όσους ανθρώπους επικοινώνησα, αυτό το οποίο μου λέγανε ήταν ότι ισχύει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα η κυρία...
2: Δηλαδή όχι στην αυτοδιάλυση, όχι στην αυτονομική κάθοδο στις εκλογές.
3: Μάλιστα ακριβώς, Γρηγόρη, μάλιστα η κυρία Σαπουνά είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δημοσίως δηλαδή σε συνέντευξή της, δημοσίως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Απλώς θα συνεχίσει να διατηρεί την κοινοβουλευτική του ομάδα ως ΣΥΡΙΖΑ. Μη με ρωτήσετε αν αυτό είναι οξύμορο ή αν είναι πρωτόγνωρο, αλλά σίγουρα από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
2: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη ποια θα είναι η προοπτική του κόμματος, ποια θα είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που συνεχίζει να είναι αρνητικός ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Θα το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και τρεις μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνεπάρξουν δύο ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
5: Μπορεί,
4: αλλά
5: ναι.
4: Και πάλι εδώ θα είμαστε να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
5: Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μισό λεπτό. Για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
4: Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
5: Στάση αναμονής δηλαδή.

0: δηλαδή κρατάτε.
1: Ούτε για να δώσουμε τα σημεία, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα και στη Βουλή, όπου άνοιξε ουσιαστικά η διαδικασία της δεγματικής αναθεώρησης με αφετηρία την πρόταση που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καθώς ανακοινώθηκε και η σύνθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Η διαδικασία ξεκίνησε με τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ουσιαστικά σήμερα ξεκινά η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος από την παρούσα, τη λεγόμενη και προτείνουσα Βουλή, με την ολομέλεια σε λίγη ώρα να εγκρίνει και τυπικά τη δίμηνη προθεσμία που έχει προταθεί στην Επιτροπή Αναθεώρησης για την ολοκλήρωση του έργου της και την υποβολή έκθεσης περί τα τέλη Ιουλίου περίπου, σχετικά με τις αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος. Η συζήτηση διεξάγεται, θα έλεγα, σε ήπιους τόνους. Δεν είναι παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γεγονός το οποίο έχουν στυλιτεύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως σε μια τόσο σημαντική διαδικασία. Ο οποίος, πάντως, να πούμε, Πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook, τόνισε ότι οι αλλαγές που προτείνει το κυβερνό κόμμα μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους. Πιστεύω όμως, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον και επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προτείνει αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με βάση τις τοποθετήσεις που έχουμε μέχρι τώρα από τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν συνενούν στο να υπάρχει ευρεία πλειοψηφία, δηλαδή 180 βουλευτών στην παρούσα προτείνουσα Βουλή, ώστε η επόμενη να εγκρίνει με 151, καθώς όπως τονίζουν όλοι, όπως τόνισαν οι περισσότεροι αρχηγοί, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν μπορείτε να μας κάνετε μαθήματα για τους θεσμούς με τόσα σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις. Ο λαός έχει μνήμη και θα φανεί το βράδυ των εκλογών, είπε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος και σημείωσε ότι συνένεση μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός, γιατί μόνο έτσι προστατεύεται η αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες της κυβερνητικής παράταξης. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σωκράτης Φάμενος, ο οποίος είπε ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση είναι μια κορυφαία διαδικασία από την οποία απουσιάζει ο Πρωθυπουργός, ωστόσο η κυβέρνηση επιλέγει μια διαδικασία fast track από την οποία επέλεξε να λείπει ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας την αντίφαση και την υποκρισία των δηλώσεων. Είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα, είπε ο κύριος Φάμελος, ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής έως το τέλος Αυγούστου και μάλιστα τόνισε και αυτός ότι δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 βουλευτών σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018-19, το προβώσατε και τώρα θα αφαιρέσετε ό,τι σπήρατε, ανέφερε ο κύριος Φάμελος και κατέληξε λέγοντας ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελεί σοβαρή βάση διαλόγου, δεν έχει συνοχή, είναι άτομη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική. Από την πλευρά του Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης το κάνει η κυβέρνηση, διερωτήθηκε γιατί το κάνει η κυβέρνηση εσπεσμένα, μήπως δεν παίρνει ο λαός χαμπάρι το νέο κουστούμι που το ετοιμάζεται και μάλιστα και έκανε λόγο για παιχνίδια της κυβέρνησης με τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ΚΚΕ ξεκαθάρισε τον κύριο Σκουτσούμπα, δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές και αφού μίλησε για αποπροσανατολιστική συζήτηση την ώρα που η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους στοιχοδιοκτισμούς, τόνισε ότι η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται στον ελληνικό λαό ψεύτικα διλήμματα και επισήμανε παλαιή με νόημα ότι παλαιοί και νέοι σωτήρες επιχειρούν να ξεγελάσουν το λαό και να διαγωνίζονται για το ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα το σύστημα της αδικίας, αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο για να το παίζουν φορτουνάκιδες και βροντάκιδες. Στο ίδιο μήκο σχήματος και ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρίσκεται τώρα στο βήμα της Ολομέλειας, και να αποκλείοντας ότι ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος αναμένεται να είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης, χαρακτήρισε προβληματική και αντιφατική τη στάση αντιπολίτευσης, βαθιά περιφρονητική απέναντι στη διαδικασία αναθεώρησης και ότι πρόκειται για μια αντιθεσμική και αντισυνταγματική στάση την ώρα που πρέπει να υπάρχουν συγκλήσεις για το ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν.
3: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Τώρα να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε εκτός συνόρων, αφήνουμε την εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε εκτός συνόρων γιατί έχουμε νέα εκατέρωθεν χτυπήματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν που δοκιμάζουν ακόμα περισσότερο την κατάπαυση του πυρός και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των στενών του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας Αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ορδανία. Μάλιστα, τη νέα ένταση πυροδότησε η κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτη στα στενά του Ορμούζ. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξέραμε σαν ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μας το έλεγε και χθες, από το CNN κάθισαν και μέτρησαν 37 φορές. Ότι έχει ανακοινώσει δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ από το Μάρτιο ότι είμαστε κοντά σε μια λήξη και μια συμφωνία, αλλά συμφωνία δεν βλέπουμε, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και έχουμε και μια νέα ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social, που θα λέγαμε ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση από εκεί που μίλαγε, όπως είπες, για λήξη του πολέμου σε μερικές 2-3 ημέρες. Τώρα έχουμε μια σαφή κλιμάκωση της ρητορικής. Λέει λοιπόν ότι τους έχει πάρει πολύ χρόνο να συμφωνήσουν σε μια καλή για αυτούς συμφωνία. Ο χρόνος τους είναι πολύ αργά, μάλλον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με ό,τι αυτό σημαίνει, θα το δούμε τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Και επίσης λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει σχεδόν εκμηδενιστεί και ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Και λέω ότι ανατρέπει και πάλι την κατάσταση, διότι πέρα από τις προηγούμενες, τις δηλώσεις των προηγούμενων ημερών του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε μία τάση αποκλιμάκωσης της έντασης παρά τα εκατέρωθεν χτυπήματα και από την πλευρά των ΗΠΑ, που ανακοίνωσαν ότι σταματούν αυτά τα χτυπήματα που ήταν σε αντίπεινα, όπως είπαν, για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι, αλλά και από την πλευρά του Ιράν και του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η κατάρριψη αυτή ενδεχομένως δεν ήταν μία. Δεν έγινε επίτηδες, ότι ενδεχομένως επρόκειτο για ατύχημα, από σύγκρουση δηλαδή ντρόουν με το ελικόπτερο αυτό. Οι δύο πιλότοι, τα μέλη του πληρώματος δηλαδή, διασώθηκαν από αμερικανικό θαλάσσιο ντρόουν και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από το συγκεκριμένο τύπο ντρόουν στην ιστορία του αμερικανικού στρατού. Και να θυμίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε θέσει τις προηγούμενες ημέρες δύο κόκκινες γραμμές για την επανέναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν. Η πρώτη ήταν να σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες, κάτι που δεν συνέβη, και η δεύτερη να μην υπάρξει συμφωνία που την ήθελε και να υπάρξει γρήγορα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Να πούμε επίσης ότι, όπως είπες, τα πλήγματα ξεκίνησαν μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου από τους Αμερικανούς σε διάφορα σημεία στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι 20.000 άνθρωποι στην περιοχή του Σιρίγκ έχουν μείνει χωρίς νερό λόγω των χτυπημάτων. Οι Αμερικανοί λένε ότι χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους κατά μήκος των Ιρανικών Αχτών στα στενά του Ορμούς, και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει εκεί ο έκτος στόλος.
3: Και αρχικά φαινόταν από τις πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν δίνουν και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό το περιστατικό οι Αμερικανοί, αλλά κάτι το οποίο άλλαξε βέβαια στην πορεία.
0: Ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Γρηγόρη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πει ότι θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, υπήρχε μια τάση υποβάθμισης, θα λέγαμε, αποκλιμάκωσης και από τις δύο πλευρές, και επίσης υπήρξε και το δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν και κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, και μάλιστα ότι ήταν ιδιαίτερα έντονες διαπραγματεύσεις. Τώρα μένει να δούμε τι από όλα αυτά ισχύει. Πάντως, η νέα ανάρτηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ είναι προς την κατεύθυνση της κλιμάκωσης. Θα δούμε αν εννοεί και άλλα χτυπήματα, κλιμάκωση δηλαδή των χτυπημάτων, ή αν διαλέξει την οδό της διπλωματίας, στην οποία είναι ανοιχτή και το Ιράν, υπό προϋποθέσεις βεβαίως.
3: Θα το δούμε βεβαίως. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, όλα αυτά βεβαίως έχουν επιπτώσει στην οικονομία. Υπάρχει ανησυχία σε όλο τον πλανήτη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ελαφάντ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί με μια πρόχειρη ματιά βλέπουμε ότι δεν χρειάζεται, νομίζω, και πολύ μεγαλύτερη προσοχή, γιατί βλέπουμε ότι στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες με μεγάλες αυξήσεις σε κρέατα, γαλακτοκομικά, καύσιμα, νίκια και εστίαση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Έτσι είναι, στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο, μικρή υποχώρηση από το 5,4% του Απριλίου, 2,5% ήταν τον αντίστοιχο μήνα, τον Μάιο δηλαδή του 2025. Ωστόσο, ο Γρηγόρης, στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε διατροφή, ενέργεια, υπηρεσίες. Όπως χάρη πέταξε σε εισαγωγικά 17,6% σε ένα χρόνο η τιμή. Αρνί και κατσίκι 16,2%, πουλερικά 6%. Παρασκευάσματα γενικότερα με βάση το κρέας 4,5% αύξηση. Γαλακτοκομικά 2,7%. Βλέπουμε ότι στον καφέ έχουμε μια υποχώρηση 5,2% σε σχέση με τους αριθμούς που βλέπαμε τους προηγούμενους μήνες. Αλλά στις υπηρεσίες και λόγω των ενεργειακών μεγάλη αύξηση. Τα ενίκια κατοικιών 7,7, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,8, ηλεκτρισμός 5,9 πάνω, φυσικό αέριο 21% και βέβαια το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, η μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το πετρέλαιο κίνησης 24,4% πάνω και η βενζίνη 21,5%. Καύσιμα, άλλα καύσιμα, 34,8% αύξηση. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, αεροπορικά εισιτήρια με λίγα λόγια. Κόντεψαν 20%, κόντεψε η αύξηση του 20%, 19,2% για την ακρίβεια. Διακοπές, ακριβές και αυτές, 6%. Εστιατόρια, ταχυφαγεία, κηλικία, 8,5%. Ακόμα και τα ρολόγια και τα κοσμήματα πήραν αύξηση.
3: Είναι οι δείχτες υψηλοί, υπάρχει και αναλυτικό.
5: 2,2%. Και τώρα, βέβαια, άμα δούμε έτσι λίγο τις ομάδες, δύο ομάδες θα αναφέρω που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση λόγω των ενεργειακών. 11,5% έχουμε αύξηση του πληθωρισμού στην ομάδα μεταφορές και μεγάλη επίσης αύξηση έχουμε και στην κατοικία. 11,6% στην ομάδα στέγαση για την ακρίβεια.
3: Ωραία, υπάρχουν αναλυτικά όλα στατιστικά και στο news.gr. Τώρα, επειδή υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και μάλιστα είχαμε και παρέμβαση εδώ μέσω του σταθμού μας από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, αναφορικά με το θέμα, με το φορολογικό καθεστώς στα υβριδικά αυτοκίνητα. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό, να μας πεις δύο λόγια, Κώστα?
5: Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι σε διαβούλευση, σε δημόσια διαβούλευση και θα είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου και εκεί βλέπουμε τα σχόλια, Γρηγόρη, που γίνονται από φορείς αγοράς, πολίτες, φορολογούμενους γενικότερα και ειδικά στο θέμα των αυτοκινήτων γίνεται, ο αριθμός των σχολείων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και τι λένε? Λένε ότι οι διατάξεις για τις αλλαγές στη φορολογία των υβριδικών ακινήτων θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στην αγορά. Παίρνει τα μηνύματα του Υπουργείου Οικονομικών, επανεξετάζονται λοιπόν αυτές οι διατάξεις και θα δούμε στην τελική μορφή του νομοσχεδίου το πιθανότερο να έχουμε πάλι αλλαγές σε θετική κατεύθυνση. Να κλείσω λέγοντας ότι οι φορείς αγοράς ζητούν την απόσυρση των ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στο τέλος ταξινόμησης όσο και στη φορολογική μεταχείριση των εταιρικών υβριδικών οχημάτων. Μάλιστα. Με τα περισσότερα πυρά να συγκεντρώνει πρόβλεψη για ενιαία απαλλαγή 50%. Ωραία. Από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά.
3: Το κρατάμε αυτό, Κώστα, το τελευταίο, και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο, ο οποίος είπε εδώ στο σταθμό μας, μίλησε στο Βασίλειο Αμό και τη Μαρία Γεωργίου, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις.
6: Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του και τα συλλέγουμε όλα αυτά και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο. Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη όλες τις αντιδράσεις και τις ιδέες και τις προτάσεις και για όλες τις διατάξεις που βρίσκονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο είμαστε ανοιχτοί για διορθώσεις ή βελτιώσεις.
7: Ναι. Άρα δεν αποκλείεται τίποτα.
6: Φυσικά και δεν το αποκλείουμε.
8: Απλά μας εκπλήσει, γιατί ξέραμε ότι σε σχέση με τα υβριδικά υπήρχαν αυτά τα κίνητρα για να επιλέξουν και οι καταναλωτές ένα φιλοπεριβαλλοντικά, φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα.
6: Τα κίνητρα δεν φεύγουν, δεν εξαλείφονται, αναπροσαρμόζονται με τη συγκεκριμένη διάταξη.
8: Η αύξηση φορολογίας, η μείωση φορολογίας ήταν ένα κίνητρο.
6: Σαφέστατα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες συνθήκες και τις δημοσιονομικές, αλλά και τις συνθήκες διήθησης των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά, είναι άλλη αγορά προ 10 ετών ή προ 5 ετών και άλλη αγορά πλέον. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διείσδυση σημαντική των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Όπως και να έχει όμως, εδώ είμαστε να ακούσουμε, να διαβάσουμε, να αξιολογήσουμε και όταν έρθει η ώρα της νομοθέτησης να παρουσιάσουμε τη βέλτιστη δυνατή διάταξη.
3: Λοιπόν, μένουμε στο οικονομικό χώρο. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τα στοιχεία από τον πληθωρισμό στο 5,2% το Μάιο στη χώρα μας, από 5,4% τον προηγούμενο μήνα. Υπάρχει, είναι πονοκέφαλος για τους καταναλωτές το ζήτημα της ακρίβειας. Πάμε στην Πενελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την παρέμβαση που είχαμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα προς τα σούπερ μάρκετ της βιομηχανίας τροφίμων για τη μείωση των τιμών. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, η ακρίβεια, ειδικά στα βασικά είδη διαβίωσης, είναι το κεντρικό πρόβλημα τόσο για τους καταναλωτές, όσο και η κεντρική απασχόληση για την κυβέρνηση. Για τον λόγο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, επιδιώκει να συνάψει μια εθνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης. Και στο πλαίσιο αυτό, εχθές είχε συνάντηση με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, ενώ σήμερα συναντήθηκε με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Το βασικό θέμα συζήτησης βεβαίως είναι πώς θα βρεθεί ένας τρόπος για να συγκρατηθούν οι τιμές στα βασικά είδη διαβίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταγράφεται θετικό κλίμα στις συναντήσεις αυτές του Υπουργού, προκειμένου να γίνει πράξη η συμφωνία και να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη. Ωστόσο, προϋποθέτει σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικά από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ και από τη Βιομηχανία Τροφίμων, προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν κέρυες κατηγορίες προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το Υπουργείο διαμηνεί με όλους τους τόνους και χθες είχαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να κάνει σχετικές δηλώσεις στα παραπολιτικά, ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα συνεχίσει να υφίσταται. Να υπενθυμίσουμε ότι το πλαφόν λύγει στο τέλος Ιουνίου και ο στόχος του Υπουργείου, όπως είπε ο κύριο Θεοδωρικάκος, είναι να το παρατείνει για άλλους δύο μήνες τουλάχιστον, έως ότου υπάρξει αυτή η εθνική συμφωνία και βρεθεί και τρόπος να εφαρμοστεί.
3: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Εκτός συνόρων τώρα και πάλι, σκηνές αγριότητας εκτελήθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με επιρπολήσεις σπιτιών και οχημάτων από εξαγριωμένους διαδηλωτές που επιτέθηκαν κατά μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό με μαχαίρι στη μέση του δρόμου. Σοκαρισμένος για την αγριότητα των διαδηλώσεων, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Πάμε στο Λονδίνο και στην αποκρίτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Οι αρχές στη Βόρεια Ιρλανδία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού μετά από αυτά τα επεισόδια που προείπες, Γρηγόρη. Πρόκειται για εκτεταμένα επεισόδια αντιμεταναστευτικής βίας που ακολούθησαν τη φρικτή επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ. Σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε ο 30χρονος Σουδανός Χάντι Αλοντίτ, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας άντρα περίπου 40 ετών. Το θύμα υπέστη βαριά τραύματα στο πρόσωπο, στα μάτια, στο λαιμό και στην πλάτη, ενώ έχασε και το ένα του μάτι, το αριστερό του μάτι. Το δικαστήριο αρνήθηκε να του χορηγήσει εγγύηση του κατηγορουμένου. Έγινε γνωστό ότι έφτασε από το Σουδάν μέσω Παρισιού και μετά στο Δουβλίνο. Ζήτησε άσυλο από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και έλαβε καθεστώς πρόσφυγα και άδεια παραμονής έως το 2028. Το βίντεο της επίθεσης διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε διαδηλώσεις και ταραχές στο Μπέλφαστ. Λεωφορεία, αυτοκίνητα και κατοικίες πυρπολήθηκαν, ενώ οι οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση φρικτή και αποτρόπαια, ενώ οι 5 μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις της Βόρειας Ιρλανδίας απίστηναν κοινή έκκληση για ηρεμία. Παράλληλα, ο εθνικιστής γνωστός Τόμι Ρόμπισον και ο Ήλον Μάσκ αναπαρήγαγαν αναρτήσεις και κάλεσαν σε κινητοποιήσεις γύρω από τον μεταναστευτικό, σε μια περίοδο που, να μην ξεχνάμε, οι εντάσεις παραμένουν ήδη υψηλές στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις πρόσφατες διαμαρτυρίες στο Southampton και τα περσινά επεισόδια στο Μπαλιμίνα στην Ιρλανδία, Γρηγόρη.
3: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον βεβαίως, όπως το παρακολουθούν και σε όλη την Ευρώπη το θέμα αυτό με τα επεισόδια στο Belfast. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει και πάλι για το μεταναστευτικό. Σε αυτή τη συζήτηση παίρνει μέρος ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΛΕΜΕ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 πριν από λίγο και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
10: Είναι μια περίοδος που υπάρχουν αρκετά τέτοια ρατσιστικά εγκλήματα και στη Βόρειο Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα. Και αναζητούμε την αιτία του συγκεκριμένου φαινομένου με αρκετές πτυχές του προβλήματος να μπορούν να σκιαγραφηθούν από την πολιτική ρητορική, το μεταναστευτικό αυτό καθεαυτό, τη συζήτηση η οποία γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι τρεις βασικές πτυχές είναι μεταξύ αυτών που αξίζουν ανάλυσης για το τι οδηγεί τον κόσμο σε τέτοιου είδους διαδηλώσεις εναντίον των μεταναστών. Θα έλεγα ότι δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό, διότι ιδίως τα στοιχεία από τη Βόρειο Ιρλανδία δείχνουν μια αύξηση σε τέτοιου είδους περιστατικά τα τελευταία χρόνια, και τα περιστατικά αυτά έχουν και διάφορες διακυμάνσεις, όπως επίσης και η φύση τους είναι διαφορετική, από τον αντισημιτισμό μέχρι την ισλαμοφοβία ή περιστατικά παρεμφερούς χαρακτήρα. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία στη στιγμή είναι να πέσουν οι τόνοι, διότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή το μεταναστευτικό από μόνο του είναι προφανώς μία από τις αιτίες που είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν είναι η μόνη αιτία. Και θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πολύ πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό θεωρείται μία από τις αιτίες που οδηγεί στην έξαρση του μίσους και στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και αλλού.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Και από τον Belfast και τις ταραχές για το μεταναστευτικό, τα επεισόδια αυτά, πίσω στα δικά μας, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Από εκεί μας έρχεται η επόμενη είδηση. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Νίκο?
11: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, καθώς ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα επίσημα αποτελέσματα της αστυνομικής επιχείρησης, έχουν συλληφθεί συνολικά 8 άτομα. Είναι, οι 7 είναι αλβανικής καταγωγής και η μία είναι γυναίκα ελληνικής Ελλήνικα. Έχουν βρεθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 1 κιλό κοκαίνη και 2 όπλα. Έρευνες έγιναν στην περιοχή των Τρακομακεδόνων, στην περιοχή της Αρτέμιδας και σε άλλα σημεία. Σε αυτές πήραν μέρος, εκτός από τους αστυνομικούς της υποδιέθεσης δίωξης και εκτιμίας εγκλημάτων Αθηνών, και άντρες της Όπτου και της ΕΤΑΜ. Πέρασε, εκτός από διακίνηση ναρκωτικών από Δεκέμβριο του 2025, η οργάνωση να έκανε και διακίνηση όπλων. Εκτός από τα ναρκωτικά, έχουν βρεθεί και φυσίδια. Και φέρεται επίσης η οργάνωση να χρησιμοποιούσε ανηλίκους ως βαποράκια για τη διακίνηση των ουσιών. Γρηγόρη.
3: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στο Λόγκο Αιγείου, καθώς ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για οπλοκατοχή διώκεται για τις δολοφονίες της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Σε σοκαρισμένη κάτοικη στην τοπική κοινωνία, η οποία παραμένει ανάστατη.
12: Δυσάρεστο πολύ, πολύ έτσι. Σε ένα χωριό με 200 ανθρώπους και να γίνεται αυτά τα πράγματα.
13: Ήταν καλή κοπέλα, ήσυχη ήταν. Και ο Ιταλός ήσυχος ήταν. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω.
3: Πάμε να συνδεθούμε την Αθανασία Σταμοπούλη, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Τελικά ο 65χρονος Ιταλός διώκεται και για τις δολοφονίες της συντρόφου του και του 26χρονου γιού της, Αθανασία.
14: Ήταν τέτοια τα ευρήματα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, της αστυνομίας, που σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Να πούμε ότι ο 65χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Αιγείου, στην υποδιέθμιση εδώ, που κρατείται από τις 9.30 ώρα το πρωί. Αρχικά είχε συλληφθεί για την οπλοκατοχή, για την παράνομη οπλοκατοχή. Στη συνέχεια όμως οι αστυνομικές αρχές ήταν τέτοια τα ευρήματά τους που τον κατηγορούν και για την διπλή ανθρωποκτονία η οποία εκτελέστηκε χθες. Να πούμε ότι από την ιατροδικαστική εξέταση φέρεται ότι ο 26χρονος είχε χτυπηθεί με 6 μαχαιριές και με αεροβόλο όπλο εξ επαφής. Πρώτα μαχαιρώθηκε, πρώτα του έριξε τη μαχαιριά και στη συνέχεια ήθελε να τον τελειώσει με το αεροβόλο, ενώ η γυναίκα είχε δεχθεί πάνω από 20 μαχαιριές. Δηλώνει μένος ο δράστης, δηλώνει ότι ήθελε να τους τελειώσει και τους δύο. Τώρα, να σου πω ότι ακούσαμε τους κατοίκους οι οποίοι έλεγαν ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι ήσυχο, το οποίο δεν έχει δώσει ποτέ
3: δικαιώματα.
14: Ναι. Όμως δεν ξέρω τι έγινε τις δύο τελευταίες μέρες που ο γιος βρέθηκε από το Βερολίνο εδώ στο Λόγκο, τι υπόθηκε μεταξύ των δύο αντρών, αφού φαίνεται ότι ο γιος ήταν αυτός στον οποίο επιτέθηκε πρώτο ο δράστης. Οι αστυνομικοί συνεκτίμησαν τα ευρήματα σε ρούχα, αλλά και αξιοποίησαν βιντεολογικό υλικό από γειτονικό σπίτι, έχω να σου πω, Γρηγόρη.
3: Αθανασία Σταμοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτή. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ριγνιούς λίγο πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του 65χρονου Ιταλού. Για να την ακούσουμε.
15: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5 έως 6 ώρες που μεσολαβεί, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο, τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Και από το Αίγιο πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη υπόθεση, η οποία πραγματικά απασχολεί την κοινή γνώμη, καθώς προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στην Σοφία Αρφανού, η οποία θα μας ενημερώσει σχετικά. Σοφία.
16: Μία μαραθώνια διαδικασία που διήρκησε 12 ώρες και οι 6 κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο δεν έπεισαν και κρίθηκαν προφυλακιστές. Οι συγκεκριμένα προφυλακιστές κρίθηκαν το ζευγάρι των αρχηγών, καθώς και οι υπόλοιποι 4 συγκατηγορούμενοι τους. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία, όπως μαθαίνουμε, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε και ασθενοφόρο, καθώς μία κατηγορούμενη ένιωσε αδιαθεσία.
3: Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και αφορά πολύ κόσμο, ιδίως αυτούς που ετοιμάζονται να ταξιδέψουν. Καθυστερήσεις σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακρίβειας. Ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Γιώργο.
17: Γρηγόρη, όπως προανέφερες, πρόκειται για προγραμματισμένες εργασίες, προγραμματισμένη επιθεώρηση συγκεκριμένα στο σύστημα ILS. Πρόκειται για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη προκειμένου να προσεγγίσουν στο διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης ή να φύγουν από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτό ξεκίνησε χθες, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από χθες. Συνεχίζεται σήμερα, τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει η δεύτερη μέρα αυτής της διαδικασίας και θα ολοκληρωθεί αύριο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή πραγματοποιείται με αερικό αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ώρα που πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο αεροσκάφος να διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των υπολείπων. Όπως καταλαβαίνουμε, σε αυτό συνεπάγεται καθυστερήσεις που ξεπερνούν ακόμη και τη μία ώρα. Όλοι πρέπει να οπλιστούν με υπομονή. Το αεροσκάφος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες ενέργειες είναι εκτός δράσης αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε συντήρηση. Άρα η διαδικασία συγκεκριμένη γίνεται με αεροσκάφος που δανειστήκαμε από το Πρωθυπουργικό, από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, το Πρωθυπουργικό Falcon της Βουλγαρίας.
3: Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Τώρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε εκδηλώσεις μνήμης για τα 82 χρόνια από τη σφαγή από τη θηριωδία των Ναζί στο Δίστομο, όπου εκτελέστηκαν συνολικά 218 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων 45 παιδιά, έφηβοι και 20 βρέφοι. Στο Δίστομο βρίσκεται η Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα από τις εκδηλώσεις. Κατερίνα.
18: Καλό σας μεσημέρι από τη Μονή του Οσίου Λουκά, όπου εδώ ολοκληρώνει την επίσκεψη του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην περιοχή. Από το πρωί είναι εδώ για τις εκδηλώσεις μνήμης της επετείου της μαρτυρικής πόλης του Διστόμου, που σφαγιάστηκαν πριν 82 χρόνια 213 αθώα θύματα, μεταξύ των οποίων μωρά και μικρά παιδιά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα διεμήνησε προς όλους πως η μνήμη είναι νοπή και η ευθύνη μας μεγάλη, ότι διατηρήσει το ακέραιο το δικαίωμά της η ελληνική πολιτεία της διεκδίκησης των αποζημιώσεων και ηθικά και υλικά. Ενώ τόνισε επανειλημμένα ότι δεν θα πρέπει να είμαστε σε εκρήγορση και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε την αναβίωση φαινομένων ναζισμού και φασισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφανή στο μαυσολείο των θυμάτων, επισκέφθηκε το στο φυλάκιο, μια πολύ πικρή εικόνα θα έπρεπε να επισημάνουμε εδώ στους ακροατές μας, να υπενθυμίσουμε, όπου στο φυλάκιο φυλάσσονται τα οστά των μικρών παιδιών που σας είπα νωρίτερα, ενώ ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην περιοχή με επίσκεψή του στην ιστορική μεγαλοπρεπή Μονή του Οσίου Λουκά.
3: Η ιστορική μνήμη πρέπει να μείνει ζωντανή σε κάθε περίπτωση. Κατερίνα Φρίστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Δίστομο, κυρίες και κύριοι, και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλίουπολης, όπου είχαμε ένταση με την αίθουσα συνεδριάσεων να μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης. Ελίνα Κολύβα, καλό μεσημέρι. Πάμε στη ρεπόρτερ μας για να μας πεις, Ελίνα, τι ακριβώς συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
19: Καλό μεσημέρι. Σε Ρίγκη, λοιπόν, μετατράπηκε η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης. Η κατάσταση ξέφυγε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες δημότησα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση, απίφθινε υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς τον αντιδήμαρχο, ο οποίος τη ζήτησε το λόγο. Εκεί χάθηκε η ψυχραιμία όταν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι προσπάθησαν να παρέμβουν. Η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ακολούθησαν αντεγκλήσεις και επεισόδια, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να διακοπεί προσωρινά. Μάλιστα, Γρηγόρη, ήταν τόσο μεγάλη η ένταση που αρκετοί πιάστηκαν και στα χέρια. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, βέβαια, τα πνεύματα ηρέμησαν, η διαδικασία ολοκληρώθηκε και κλείνοντας να σου πω ότι η συνεδρίαση είχε ως βασικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το έργο ανάπλασης του πάρκου Χαλκάκη.
3: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε όμως τη βόλτα μας στον κόσμο από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε νέες δηλώσεις για το ζήτημα με το Ιράν. Τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Έλενα?
20: Σε συνέντευξή του στο Fox News είπε ότι είναι κοντά, σκέφτεται να δώσει εντολή για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν, κατά μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών. Επανέλαβε ότι τους παίρνει πολύ καιρό στο Ιράν να φτάσουν σε μία συμφωνία. Και επίσης να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι σε ανάρτηση του στο social την τελευταία ώρα ανέφερε ακριβώς αυτό, ότι δεν έχουν καταλήξει μια καλή συμφωνία για αυτούς και ότι τώρα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.
3: Ότι τους πήρε δηλαδή πολύ χρόνο, ας το πούμε έτσι, να διαπραγματευτούν για μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για την Τεχεράνη. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μόσχα και την έκρηξη που είχαμε και η οποία στήχησε τη ζωή σε ένα Ρώσο στρατηγό, Έλενα.
20: Ταμάρτα Βίντοφ είναι το όνομά του και σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας ήταν υπεύθυνος για τον ανεφοδιασμό του Ρωσικού στρατού με πυρομαχικά στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα πάντα με αυτές τις πληροφορίες, η έκρηξη στο αυτοκίνητό του έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης ανατολικά της Μόσχας. Ανασύρθηκε σοβαρά τραυματισμένος από το αυτοκίνητο και υπέκυψε στα τραύματά του. Είναι η τελευταία από μια σειρά επιθέσεων κατά Ρώσων στρατιωτικών, πολύ μακριά βεβαίως από το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάντως μέχρι στιγμής ούτε η Ρωσία ούτε το Κίεβο έχουν επιβεβαιώσει επισήμως αυτή την είδηση.
3: Και από τη Μόσχα πάμε στη Βαρκελόνη, γιατί εκεί βρίσκεται ο Πάπας Λέων, ο οποίος συνεχίζει την επταήμερη επίσκεψή του στην Ισπανία.
20: Ακριβώς, ο Πάπας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τη μεγαλύτερη φυλακή της Βαρκελόνης και μίλησε με κρατούμενους. Το απόγευμα θα έχει μια λειτουργία στην Σαγράδα Φαμίλια, στο μεγαλοπρεπή αυτό ναό, ο οποίος τώρα γίνεται και ο υψηλότερος ναός καθολικός στον κόσμο, καθώς θα ευλογήσει και τον τελευταίο πύργο που προσθέθηκε εκεί, τον πύργο του Ιησού Χριστού. με συνολικό ύψος 172,5 μέτρων.
3: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από το Johannesburg της Νότιας Αφρικής, εκεί όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση ενόπλων σε μια περιοχή.
20: Στην περιοχή Cleveland του Johannesburg έγινε αυτή η επίθεση. 10 ένοπλοι λοιπόν άνοιξαν πυρ κατά σπιτιών και σκότωσαν 12 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές, που πάντως δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει πληροφορίες για τα κίνητρα των ενόπλων.
3: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
3: Αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ του 2026, με την πρεμιέρα να γίνεται αύριο 5η 11 Ιουνίου. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και θα κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων στις 19 Ιουλίου σε μια διοργάνωση ορόσημο με 48 ομάδες να συμμετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς Μουντιάλ, έτσι κι αλλιώς η αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μια και σήμερα, έτσι. Αύριο στις 10 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα. Από τους 104 αγώνες που θα διεξαχθούν μέχρι τον τελικό 11 Ιουνίου 19 Ιουλίου, με διαφορά ο μεγαλύτερος στη διάρκεια ποδοσφαιρικός αθλητικός θεσμός και γενικότερα αθλητικός, αλλά και ο μεγαλύτερος, το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά με τις 48 ομάδες, 1248 ποδοσφαιριστές, τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σε 16 τα γήπεδα, πολλά τα φαβορεί, έτσι αν πρέπει να πούμε φαβορεί και στοιχηματικά αλλά και αγωνιστικά είναι η Ισπανία και η Γαλλία από την Ευρώπη, κοντά τους είναι και η Αγγλία που πάντα είναι στα φαβορεί αλλά ποτέ δεν φτάνει, μάλλον μόνο μια φορά έφτασε κοντά στην πηγή για να πιει νερό. Αργεντινή, Βραζιλία, υπερδυνάμεις, ένα τσίκ πιο κάτω από τους Ευρωπαίους, και νομίζω και κοντά τους είναι η Γερμανία. Σχετικά είναι όλα έτοιμα, είναι αυτές τις μέρες πρόβα τζενεράλε και στις τρεις χώρες, τα γήπεδα με τα πας, πώς θα παίρνουν οι φίλαθλοι με τα εισιτήρια, τα ηλεκτρονικά, και αυτοί έχουν ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα, και αυξημένα μέτρα ασφαλείας, είτε λόγω Ιράν είτε λόγω άλλων χωρών. Οπότε ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και καιρικές συνθήκες να βοηθήσουν. Έχουμε πολλές αυτήν την εποχή κεραυνική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί ο νόμος λέει αναβάλλεται ο αγώνας. Να δούμε αν θα γίνει αυτό.
3: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Και απόψε είναι αέριο το βράδυ, ελληνική επικαιρότητα.
3: Στο μπάσκετ τώρα, ναι.
1: Τον τέταρτο αγώνα της, του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο ΟΑΚ αυτή τη φορά, 9 η ώρα, ζωντανά από RTL Sports. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός 2-2, και πάμε στο τελικό του Σαββάτου για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
3: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
21: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
21: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
22: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ γνωστοποίησε την απόφασή της για προκήρυξη κλαδικής πανελλαδικής απεργίας στις 17 Ιουνίου 2026. Την προσεχή Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγουν οι αιτήσεις για την πρώτη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω, νοικιάζω». Με ανακοίνωσή του, ο ΟΔΔΕ Σύρου ενημερώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης αύριο 5η στις περιοχές Αγκαθοπές και Κόμητο στη Σύρο από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Αλλαγή σκυτάλης στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Τα πρόσωπα που ανέλαβαν την Προεδρία και την Αντιπροεδρία είναι ο Γιάννης Βουτσίνος και ο Ιωσήφ Ρούσος αντίστοιχα. Το θέμα της αναγκαιότητας μετεγκατάστασης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με σκοπό την απελευθέρωση αιθουσών για τη στέγαση των εκπαιδευτικών αναγκών τόσο του Γενικού Λυκείου όσο και του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου επανήλθε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Σύρου ανεβάζουν στη σκηνή τη θεατρική παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου Κωνσταντίνος του Λούπης στο συγκρότημα Λυκείων στο Μάνα. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής. Οι εξελίξεις σημειώνονται παρά την υποτιθέμενη κυχηρία που βρίσκεται σε ισχύ, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο η συμφωνία εξακολουθεί να τηρείται. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 44 τραυματίστηκαν από δύο Ισραηλινά πλήγματα που σημειώθηκαν χθες Τρίτη στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί απόψε στις 9 στο Telecom Center τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να είναι μπροστά με 2-1 στις νίκες για την Basketball League. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πρόβλημα.

πεις μόνης κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλαν να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ γνωστοποίησε την απόφασή της για προκήρυξη κλαδικής πανελλαδικής απεργίας στις 17 Ιουνίου 2026. Την προσεχή Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγουν οι αιτήσεις για την πρώτη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω, νοικιάζω». Με ανακοίνωσή του, ο ΔΔΕΣ Σύρου ενημερώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης αύριο Πέμπτη στις περιοχές Αγκαθοπές και Κόμητο στη Σύρο από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Αλλαγή σκυτάλης στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Τα πρόσωπα που ανέλαβαν την Προεδρία και την Αντιπροεδρία είναι ο Γιάννης Βουτσίνος και ο Ιωσήφ Ρούσος αντίστοιχα. Το θέμα της αναγκαιότητας μετεγκατάστασης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με σκοπό την απελευθέρωση αιθουσών για τη στέγαση των εκπαιδευτικών αναγκών τόσο του Γενικού Λυκείου όσο και του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου επανήλθε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Σύρου ανεβάζουν στη σκηνή τη θεατρική παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου Κωνσταντίνος του Λούπης στο συγκρότημα Λυκείων στο Μάνα. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της νύχτας με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής. Οι εξελίξεις σημειώνονται παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο η συμφωνία εξακολουθεί να τηρείται. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 44 τραυματίστηκαν από δύο Ισραηλινά πλήγματα που σημειώθηκαν χθες Τρίτη στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί απόψε στις 9 στο Telecom Center τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να είναι μπροστά με 2-1 στις νίκες για την Basketball League. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Χρονος Ουδανός που κατηγορείται για την επίθεση προφυλακίστηκε, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί μάτι, στον αυχένα και στην πλάτη. Κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια υπερψήφισε τη δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης για να υποβάλει την έκθεσή της για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τις ενστάσεις της στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει πλατφόρμα για το νέο «Ανακαινίζω, νοικιάζω», όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με βροχές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, άνεμη δυτική στο Ιόνιο και βόρειη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Και σήμερα ταξιδεύουμε πίσω στο 1964 για την 16η εκπομπή. Και σήμερα θα ακούσουμε κάποια γνωστά, κάποια άγνωστα και κάποια άλλα τραγούδια που όμως όλα είχαν τη σημασία τους όταν κυκλοφόρησαν σε μικρούς ή δίσκους άλμπουμ μέσα στη χρονιά του 1964. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματα αν θέλετε μπαίνοντας στην εφαρμογή Viber και θα γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Θα ξεκινήσω με ένα αμερικάνικο μουσικό συγκρότημα που το όνομά του ήταν Baja Mariba Band. Συγκρότημα που έβγαλε αρκετά άλμπουμ και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες δεκαετία του 60. Το συγκρότημα το δημιούργησε ο Herb Albert, που είχε κάνει και τους Tijuana Brass και που έρχονται σύντομα στην εκπομπή μας με τις ηχογραφίσεις τους. Αυτή εδώ, αυτό το group, η Baja Mariba Band, είχε το πλεονέκτημα ότι είχε δημιουργηθεί από εξαιρετικούς μουσικούς που έπαιζαν δίπλα σε πολλά μεγάλα ονόματα της jazz εκείνη την εποχή ή πριν από εκείνη την εποχή, πριν από το 60. Δηλαδή είναι μουσική από συγκροτήματα του Woody Herman, του Stan Kenton, του Charlie Parker, του Dizzy Gillespie. Όλοι αυτοί λοιπόν κρύβονται πίσω από αυτό το όνομα που σας είπα. Το 1964, ένα τραγούδι από το άλμπουμ που είχαν βγάλει τότε ακούστηκε αρκετά, κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο και μπήκε στα 100 πρώτα της Αμερικής και μάλιστα αρκετά ψηλά. Coming in the back door.

έχουμε πάρα πολλά τραγούδια και ηχογραφήσεις από jazz καλλιτέχνες που έβγαιναν σε δίσκους 45 στροφών και έκαναν επιτυχία. Τα έχουμε πει αυτά στο αφιέρωμα, ειδικά που κάναμε για την jazz της δεκαετίας του 60, στην αρχή του αφιερώματος που τρέχει. Ήταν Μπάχα Μαρίμπα Μπάντ. Αυτόν που θα ακούσουμε τώρα τον έχουμε ήδη ακούσει αρκετά όταν παρουσίαζα τις εκπομπές για τη δεκαετία του 50 και αρχές του 60. Είναι πια, θα λέγαμε, προς το τέλος της καριέρας του, με επιτυχίες. Συνέχισε βέβαια να κάνει εμφανίσεις όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Τζίμι Ρότζερς, που δεν πρέπει να τον συγχέουμε με τον πρωτοπόρο της country, που είναι παλαιότερος, γιατί αυτός είναι ένας τραγουδιστής folk pop της δεκαετίας του 50-60. Ο Τζίμι Ρότζερς, που μάλιστα έβγαιναν και δίσκοι του στην εταιρεία Roulette στη χώρα μας, οπότε κάποιοι από τους παλιούς μπορεί να έχουν ένα-δύο από τα τραγούδια που είχαν ακουστεί από το δεύτερο πρόγραμμα τότε. Ένα νοσταλγικό τραγούδι του Τζίμι Ρότζερς, The World I Used to Know.

από τα υπέροχα παλιά τραγούδια που χάθηκαν πια στο χρόνο, αλλά λένε τόσα πολλά σε εκείνους που τα έζησαν και που βέβαια πάρα πολλοί από αυτούς πια δεν είναι μαζί μας. Ήταν ο Jimmy Rogers. Έχουμε παρουσιάσει τα σπουδαία των Crystals, άλλο ένα τραγούδι των Crystals που έγινε επιτυχία το 64, είχε κυκλοφορήσει πριν, ανέβηκε μέσα στα πρώτα και που ο τίτλος του είναι Uptown.

παραγωγή βέβαια είναι του Phil Spector, όπως και το επόμενο τραγούδι που είναι των Ronettes, το άλλο γυναικείο συγκρότημα που πρόθεσε ο Phil Spector. Και τα δύο έχουν ιδιαίτερη ιστορία, όχι μόνο μουσική αλλά και πάρα πολλά άλλα. Θα πει κάποιος, τώρα αυτά είναι του 1964, μπορεί να ενδιαφέρουν το κοινό, και όμως ετοιμάζεται η ταινία για την Ronnie Spector, τη τραγουδίστρια του συγκροτήματος Ronettes που θα ακούσουμε τώρα, μια καινούργια ταινία από έναν σκηνοθέτη που είναι από τους καλύτερους της νεότερης γενιάς, από τον σκηνοθέτη του Moonlight, βραβευμένο με Όσκαρ του φιλμ, τον Barry Jenkins. Αυτός λοιπόν ετοιμάζει φιλμ για την τραγουδίστρια Ronnie των Ronettes. Do I Love You?

Crystals και Ρονές. Αυτό το συγκρότημα είναι πια σχεδόν ξεχασμένο στις μέρες μας. Γυναικείο συγκρότημα, ήταν η εποχή τους. Αρκετά δημοφιλές στις αρχές της δεκαετίας του 60. Το όνομά τους Dixie Bells, με έδρα το Memphis του Tennessee. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στο τέλος του 64 και έγινε επιτυχία. Southtown USA.

ήταν η Dixie Bells. Σας είπα ότι πολλά από τα σημερινά ονόματα είναι σχεδόν απίθανα να τα θυμούνται κάποιοι στη χώρα μας. Τα περισσότερα από αυτά δεν είχαν βγει. Όμως ο επόμενος τραγουδιστής που είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε επιτυχία και στον Καναδά είναι γνωστός πάρα πολύ σε όσους ακούγαν τότε μουσική και ακόμα ήταν ο αγαπημένος, όπως μου έχει πει, της μητέρας του Δημήτρη, που δεν ζούσε στην Αθήνα τότε, ήταν στο Τορόντο. Εκεί λοιπόν μεγάλωσε ακούγοντας τον Ρόνι Ντόβ. Για να δείτε δηλαδή ότι αν, ας πούμε, αυτή η εκπομπή τώρα ακουγόταν κάπου σε μέρη όπου τα τραγούδια αυτά είχαν ακουστεί, θα ήταν πολύ πιο αποδεκτά τα τραγούδια, φαντάζομαι. Ενώ εσείς τα ακούτε τα περισσότερα σαν να ακούτε κάτι για πρώτη φορά και μάλιστα και παλιό. Ο Ρόνι Ντόβ λοιπόν είχε μια σειρά από πολλούς πετυχημένους δίσκους στα μέσα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60. Πολλά από αυτά αργότερα έγιναν επιτυχία από τις ηχογραφίσεις του στον χώρο της country. Ακούμε τον Ρόνι Ντόβ σε μία από τις χρυσές επιτυχίες του 64, Right or Wrong.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Ασπρό Καμπό Φθιώτιδα, σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν απειλείται οικισμός. Επίθεση στο Ιράν μέσω ανάρτησης στο Truth Social, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Δεν ήθελαν συμφωνία και θα πληρώσουν, τόνισε. 12 νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, με τις ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής, ενέργεια και υπηρεσίες να παραμένουν ισχυρές σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στόχος είναι η επίτευξη εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης, με τις συζητήσεις να διεξάγονται σε θετικό κλίμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου και της Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Αθήνα διαμηνύει ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν αποτέλεσμα. Προφυλακιστέ οι 6 κατηγορούμενοι για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολυοδομίες και τοπική αυτοδιοίκηση. Έκκληση για ηρεμία και παράκληση, τραγωδία να μην χρησιμοποιηθεί και να διχάσει την κοινωνία. Απίφθινε η οικογένεια του Βόρειο Ιρλανδού που τραυματίστηκε μέσα από επίθεση ενός ομαλού με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, γεγονός που προκάλεσε σφοδρά επεισόδια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στρατική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο 3ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Έχουμε τώρα μια μεγάλη επιτυχία που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 64. Ήταν επανεκτέλεση. Η πρώτη έκδοση είχε γίνει το 1959 από τον, πώς λεγόταν, Έντι Κόχραν, όχι, ο Έντι Κόχραν είναι ο άλλος. Αυτός ήταν ο Γουέιν Κόχραν, από τον Γουέιν Κόχραν. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσετε και μια μετέπειτα διασκευή, πολύ άγνωστο τραγούδι από αυτά που ούτε καν τα θυμούνται σήμερα, αλλά τεράστια επιτυχία στα Αμερική και γι' αυτό το διασκεύασαν αυτοί που το ακούσετε αργότερα, αμέσως μετά. Εμείς πάμε πρώτα στο 64. Το συγκρότημα είναι που θα ακούσουμε τώρα ο J. Frank Wilson και οι Cavaliers, συγκρότημα από την περιοχή του Τέξας, και το τραγούδι λέγεται Last Kiss. Είναι ένας δίσκος που συνέχιζε και μάλιστα είναι από τους τελευταίους, θα έλεγα, μία μόδα που υπήρχε τότε τραγουδιών που αφηγούνται εφηβικές ιστορίες και πολλές φορές με τραγικό τέλος. Πάρα πολλά τέτοια τραγούδια υπάρχουν τέλος 50, αρχές του 60, με τις πρώτες μέρες του rock and roll. Αυτό λοιπόν είναι από τα τελευταία αυτού του είδους, κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, θα πήγαινε νούμερο 1, αλλά το σταμάτησαν οι Diana Ross και Supremes με το Baby Love που ακούσαμε προχθές, χθες. Αλλά τότε άρχισε να αλλάζει η μουσική με το ντεμπούτο των Beatles στο Ed Sullivan Show και την Βρετανική εισβολή. Έτσι λοιπόν τα τραγούδια αυτά άρχισαν να μην έχουν απήχηση και είναι από τα τελευταία από αυτά που λέμε τραγούδια με μια ιστορία που διηγούνται. Προσέξτε, γιατί εδώ είναι, λέει, μια ολόκληρη ιστορία που είχε τύχει και ο πρώτος που το έγραψε, ο Γουέιν Κόχραν, είναι αληθινή ιστορία που είπε ότι μου είχε τύχει εμένα, που έχει σχέση με ένα δυστύχημα. Ακούστε το στην πρώτη εκτέλεση και μετά θα σας πω για τη δεύτερη.

πολύ μεγάλη επιτυχία, αν και δεν το γνωρίζετε, από το 64. Χρυσός δίσκος. Αυτός που θα ακούσουμε τώρα δεν είναι η δεύτερη εκτέλεση, γνώρισε και άλλες ερμηνείες. Είναι μία αναπάντεχη ερμηνεία που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1999. Δηλαδή μόλις γυρίζει ο αιώνας σχεδόν. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος έπεισε τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, μια και ήταν ένα αγαπημένο το τραγούδι αυτό, να το ηχογραφήσουν. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος που θα ακούσετε τώρα είναι ο Eddie Vedder και το συγκρότημα είναι η Pearl Jam.

0: Υπέρ Τζαμ, στο τραγούδι του 64 που ακούστε πιο πριν. Τώρα τα επόμενα λεπτά είναι αφιερωμένα σε ένα από τα καλύτερα γυναικεία λευκά συγκροτήματα. Κυρίως ήταν συγκροτήματα με μαύρα κορίτσια, όλα αυτά που παίξαμε τον τελευταίο καιρό. Από τα καλύτερα λευκά που ήταν και ένα μαζί με τις Supremes από τα πιο πετυχημένα του 64-65. Σανκριλάς λέγονται. Ένα συγκρότημα που άφησε ανισμόνητα τραγούδια, που αρκετά από αυτά, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, είναι αυτά που σας είπα και πριν, τραγούδια εφηβικής τραγουδίας. Θα παρακολουθήσετε τους στίχους για να μην λέω ότι διηγείται το συγκρότημα στο τραγούδι. Το τραγούδι είναι των Jeff Barry και Ellie Greenwich. Ήταν χρυσός δίσκος μαζί με τα άλλα που θα ακούσουμε σε λίγο το 64. Κυκλοφόρησε προς το τέλος του 64 από το γυναικείο συγκρότημα των Shangri-La's, Leader of the Pack. Οι φίλοι του heavy metal ίσως το γνωρίζουν και από την ερμηνεία του συγκροτήματος Twisted Sister το 1985.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him.

Η Σανκριλάς λοιπόν. Αυτά τα τέσσερα κορίτσια που έχουν αφήσει εποχή, ακόμα και στις μέρες μας τα τραγούδια τους ακούγονται παντού σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Έχω ακούσει και άλλα πριν από αυτό το τραγούδι, γιατί τώρα θα παίξω το τελευταίο που κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά του 64, τον τελευταίο μήνα του 64. Λέγεται Give Him a Great Big Kiss και αυτό είναι ένα τραγούδι αφηγηματικό. Θα σας διαβάσω τι έχει γράψει γι' αυτό ένας από τους σπουδαιότερους θα έλεγα δημοσιογράφους που έχουν ασχοληθεί πραγματικά με τη μουσική της δεκαετίας του 60 και τα έζησαν αυτά και τα έγραψαν και όχι τα άκουσαν αργότερα, για το τραγούδι αυτό, ο Dave Marsh. Μπορεί να βρείτε αυτά που θα σας πω στο βιβλίο του, ένα εξαιρετικό βιβλίο που έβγαλε το 89 για αυτή την εποχή, The Heart of Rock and Soul, του David Marsh το βιβλίο. Ο Marsh λοιπόν περιγράφει το τραγούδι που θα ακούσουμε, γιατί τι σημασία είχαν και πόσο αυτά τα τραγούδια είναι τα βασικά της νέας εποχής μετά το 55. Το περιγράφει σαν ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια εφηβικού διαλόγου, θα το προσέξετε, που έχουν ηχογραφηθεί ποτέ. Και ότι αναφέρει επίσης στην ίδια παράγραφο ότι έχει έναν εξαιρετικό ρυθμό. Τονίζει δηλαδή όπου η μουσική ουσιαστικά σταματά, θα το ακούσετε, εκτός από τα βασικά τύμπανα και μία τρομπέτα που παίζει κάτι και μετά ξαναξεκινάει με τα κορίτσια και με έναν διάλογο που έχουν. Το περιοδικό Pitchfork, που είναι διαδικτυακό τώρα πια και καινούριο, έχει κατατάξει το τραγούδι αυτό μέσα στα 100 καλύτερα της δεκαετίας του 60. Έτσι διασώζονται οι Σανκριλάς. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που έρχεται. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V.

Αυτές είναι λοιπόν οι περίφημες Σανκριλάς. Το επόμενο τραγούδι μεταξύ των διασκευών που έγιναν αργότερα είναι ότι ο Elton John το διασκεύασε για το soundtrack της ταινίας Four Weddings and a Funeral του 1994. Οι Blossoms επίσης το έχουν διασκευάσει το 1963 και οι Ronettes που ακούσαμε πιο πριν. Όμως αυτή είναι η εκτέλεση που έκανε μεγάλη επιτυχία. Επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία και εξαιρετική διασκευή στις αρχές της δεκαετίας του 70 από την καταπληκτική Bette Midler. Το τραγούδι είναι το Chapel of Love, τραγούδι των Jeff Barry, Illy Greenwich και Phil Spector. Γι' αυτό το είπε το συγκρότημα, γιατί μέσα στους συνθέτες είναι και ο Phil Spector. Παραγωγή Jerry Leiber και Mike Stoller, αυτοί που είχαν δημιουργήσει την εταιρεία Red Bird, που έβγαζαν δίσκους και οι Shangri-Las. Το συγκρότημα λέγεται Dixie Cups. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας. Chapel of Love.

Dixie Cups, τριμελές γυναικείο συγκρότημα από τρεις υπέροχες μαύρες κοπέλες που ήταν συγγενείς μεταξύ τους και που ήταν από την Νέα Ορλεάνη. Γι' αυτό και έχουν αρκετά τραγούδια τον ήχο της Νέας Ορλεάνης από αυτά που ηχογράφησαν. Το τραγούδι ακούστηκε επίσης, μεταξύ άλλων από ό,τι θυμάμαι, και στην ταινία του 1987 Full Metal Jacket. Είχαν, πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί είναι, για να καταλάβετε πως μια ζωή τι κρύβει αν ας πούμε ζει σε κάποιες πόλεις που θα χτυπηθούν από τυφώνες, καταιγίδες, σεισμούς κτλ. Στις 29 Αυγούστου του 2005 ο τυφώνας Κατρίνα, που σάρωσε τη Λουιζιάννα όπως ξέρετε, πλημμύρισε και τη Νέα Ορλεάνη και την περιοχή που ήταν η μαύρη περισσότερο, και εκεί που ζούσαν οι δύο από τις τρεις κοπέλες. Είχαν πολλές περιπέτειες, έφυγαν από εκεί, πήγαν στο Μαϊάμι και επέστρεψαν αργότερα. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τις Dixie Cups που το έγραψαν η ίδια ομάδα που έγραψε και το προηγούμενο. Αυτό κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1964. Δεν έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία όσο το Chapel of Love, αλλά τότε είχε ακουστεί πάρα πολύ. People say.

κλείσω πολύ γρήγορα με την τρίτη επιτυχία που είχαν σαν γριλάς μέσα στο 64, θα σας πω ότι παίζει πιάνο τότε, γιατί μέσα στο 64 ο όχι διάσημος Billy Joel, ναι, εδώ, και είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Ακούμε Remember Walking in the Sand, σαν γριλάς, 64.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμόπολης είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ γνωστοποίησε την απόφασή της για προκήρυξη κλαδικής πανελλαδικής απεργίας στις 17 Ιουνίου 2026. Την προσεχή Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγουν οι αιτήσεις για την πρώτη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω, νοικιάζω». Με ανακοίνωσή του, ο ΔΔΕ Σύρου ενημερώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης αύριο Πέμπτη στις περιοχές Αγκαθοπές και Κόμητο στη Σύρο από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Αλλαγή σκυτάλης στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Τα πρόσωπα που ανέλαβαν την Προεδρία και την Αντιπροεδρία είναι ο Γιάννης Βουτσίνος και ο Ιωσήφ Ρούσος αντίστοιχα. Το θέμα της αναγκαιότητας μετεγκατάστασης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με σκοπό την απελευθέρωση αιθουσών για τη στέγαση των εκπαιδευτικών αναγκών τόσο του Γενικού Λυκείου όσο και του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου επανήλθε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Σύρου ανεβάζουν στη σκηνή τη θεατρική παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου Κωνσταντίνος του Λούπης στο συγκρότημα Λυκείων στο Μάνα. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της νύχτας με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής. Οι εξελίξεις σημειώνονται παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο η συμφωνία εξακολουθεί να τηρείται. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 44 τραυματίστηκαν από δύο Ισραηλινά πλήγματα που σημειώθηκαν χθες Τρίτη στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί απόψε στις 9 στο Telecom Center τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να είναι μπροστά με 2-1 στις νίκες για την Basketball League. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Γλιν, έχουμε παρέα. Παρέα.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλώς βρεθήκαμε.
0: Καλώς βρεθήκαμε πάλι, οι τελευταίες μας. Οι τελευταίες μας εκπομπές.
2: Μετράμε ανάποδα.
0: Μετράμε ανάποδα γιατί κάνει τόση ζέστη.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Έτσι.
1: Και σιγά σιγά θα μπουκώσει και από κόσμο από εδώ.
0: Θα μπουκώσει και από κόσμο. Καλά, εμείς στο στούντιο μόνοι μας θα είμαστε, αν θέλουμε. Αλλά δεν πάβει μέχρι να φτάσουμε εδώ.
1: Αυτό εννοώ.
0: Αυτό,
1: Έλα πιο κοντά.
0: Είμαστε στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είμαι η Άννα Βαμβακάρη, αναμεταξύ μας, αυτή την εκπομπή που είναι κάθε Τετάρτη 6 με 8. Και έχω καλεσμένους σήμερα. Για πείτε τα ονοματάκια σας.
1: Μπουζίδης Θανάσης.
0: Μάλιστα.
2: Και Νικόλας Καϊλή.
0: Έτσι, κόκκινο πανί.
2: Και φυσικά στις κάμερες έχουμε
0: Σταθιζάνε.
2: Στην καταγραφή της ιστορίας.
0: Και στο μοντάζ ο καλύτερος.
1: Ο καλύτερος.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνεις μια κουβέντα.
0: Μα σας παρακαλώ, ακούτε κρασιά να ρέουν.
2: Πάρτε
0: τη ζέστη. Αλλά είναι παγωμένα, είναι παγωμένα.
2: Βέβαια,
0: ξέρουμε τι κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα θα σας έχω πει για αυτό το βιβλίο. Το είχα και την άλλη φορά. Του Τάσου Βαφιάδη. Είναι χημικός από τη Θεσσαλονίκη. Έχει κάνει δύο βιβλία για τη μουσική. Οι ιστορίες από τη μουσική πλευρά της ζωής και ιστορίες των τραγουδιών. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο, το 2020 το έγραψε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα.
0: Έχει κάνει πολύ ωραία έρευνα και σοβαρή. Όταν του έστειλα μήνυμα για να του ζητήσω την άδεια πέρσι τέτοια εποχή, στη συζήτηση που κάναμε τέλος πάντων τον ρώτησα γιατί δεν έχει κάνει για ελληνικά τραγούδια, γιατί η αλήθεια είναι στο προηγούμενο βιβλίο έχει μόνο την Άβρα του Παναγόπουλου, την ιστορία της, και εδώ νομίζω ότι έχει δύο, τα οποία βέβαια επειδή διάλεξα λόγω εσάς να βάλω ξένη μουσική δεν θα τα παίξω, θα τα βάλουμε κάποια άλλη φορά. Οπότε μου είπε ότι στην έρευνα που έκανε για τα ξένα τραγούδια, ό,τι έβρισκε μπορούσε εύκολα να βρει την πηγή. Η πηγή ήταν σαφής και δεν έβρισκε κάτι παρεμφερές, ούτως ώστε να μην είναι σίγουρος αν είναι σωστό ή όχι.
1: Για να το διασταυρώσει, λέμε.
0: Ναι, στα ελληνικά τραγούδια αντίθετα
2: δεν ήταν πολύ εύκολο. Έπαιξε μπάλα,
0: έτσι. Και να σου πω, το έχω καταλάβει και εγώ, γιατί εμένα μου αρέσουν οι ιστορίες των τραγουδιών και αν ακούτε την εκπομπή μου
2: την ακούμε,
0: θα
2: βέβαια,
0: ξέρετε
2: την
0: ότι τις λέω.
1: Καμιά φορά τη χάνουμε, αλλά υπάρχει και στα podcast,
0: αυτό,
1: παιδιά.
0: Αυτό, ναι.
1: Podbean.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ψάχνοντας κάποια τραγούδια, όπως ας πούμε το «Ίσως στενέ τα φεγγάρια» της Βιτάλη, είδα δύο διαφορετικές εκδοχές για την ιστορία του ίδιου τραγουδιού και οι δύο ήταν από τη Βιτάλη διαφορετικές εκδοχές.
1: Α, μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
2: Έχει πια άλλα πράγματα, παιδιά.
0: Εντάξει, α, δεν έπρεπε να το πεις αυτό τώρα. Εντάξει.
1: Εντάξει, μπορούμε να πούμε όμως και για το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» που έχει να κάνει και με την ιστορία που λογοκρίθηκε αυτό το τραγούδι, που έχει να κάνει με την ιστορία ενός κρατούμενου στο Γεντί. Στο Επταπύργιο, φυλακές Επταπυργίου. Δεν λέμε για διαφορετικές ιστορίες.
0: Ναι, γιατί είχε διαφορετική το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», είχε δύο εκδοχές.
1: Ξεκίνησε σαν κάποιος που φυλακίζεται λόγω των πολιτικών του πεπιθήσεων.
0: Ναι.
1: Και για να περάσει από τη λογοκρισία, έγινε κάπως πιο ερωτικό.
0: Όχι όμως ότι έχει δύο ιστορίες για το πώς γράφτηκε.
1: Όχι, απλά τώρα.
0: Απλά τώρα το ήθελε. Μα γι' αυτό εμείς τον καταλάβαμε ότι ήθελε να το πει.
1: Θέλω να πω για το Γεντί.
0: Αυτό ήθελες να πεις, εμείς το καταλάβαμε, αλλά. Ναι, ξαφνικά λέμε, όχι, μήπως κάναμε λάθος. Θα ζητήσω συγγνώμη εγώ. Γιατί το συγγνώμη είναι η σημαία μου. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο τραγούδι.
2: Πάμε.
0: Να πω ιστορία, να πω.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, για να πω.
1: Γι' αυτό ήρθαμε.
0: Πριν λοιπόν 100 και πλέον χρόνια, δεν υπήρχε η μουσική βιομηχανία που υπάρχει σήμερα. Το ξέρετε. Οι δίσκοι δεν ήταν διαδεδομένοι και δεν υπήρχαν ακόμα ούτε οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Μουσική ακούγες μόνο από φωνογράφους, γραμμόφωνα, σε παραστάσεις και από πλανόδιους μουσικούς. Αυτό σήμαινε πως οι συνθέσεις και τα τραγούδια της εποχής πουλιούνταν σε παρτιτούρες. Με συναυλίες και πωλήσεις λοιπόν από παρτιτούρες έβγαζε τα προστοζήν και ο Σκοτ Τζόπλιν, ένας από τους ελάχιστους μαύρους συνθέτες της εποχής που είχε γίνει γνωστός τότε σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μάλιστα.
0: Εκείνος βέβαια πέθανε άπορος και άσημος το 1917, μόλις 48 ετών, και δεν πρόλαβε να γίνει γνωστός. Αγόρασε λοιπόν τις παρτιτούρες του μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ποιος να δείτε? Ο Ρόμπιν, μισό λεπτό θα το βρω αμέσως. Μισό λεπτό, ρε παιδιά.
1: Ο Ρόμπιν, ρε παιδί μου.
0: Ο Ρόντιν, ο οποίος του προτάθηκε εκείνη την περίοδο να γράψει τη μουσική για την ταινία Το Κεντρί. Mm-hmm. Αυτή η ταινία κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα του 1973 και γνώρισε παγκόσμια επιτυχία. Ο Ρόντιν πήρε αυτό το τραγούδι του Σκοτ Τζόπλιν και το έβαλε στην ταινία, και θα το ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Για πάμε.

0: Πώς σας φάνηκε?
1: Ήταν γνωστός σκοπός. Πολύ
0: γνωστός, ναι, ναι.
2: Εσύ, έχω την εντύπωση, το έχω ακούσει στα γήπεδα αυτόν τον ρυθμό. Ίσως με πιο χαμηλό τέμπο, κάπως λίγο πιο χαλαρό τέμπο. Ναι, μπράβο, είδες, νάτος.
0: Συνήθως είναι πιο γρήγορο σε ξύλο, τώρα που το λες, αλλά δεν ξέρω στα γήπεδα. Είναι μάλλον στις ταινίες όταν το δείχνουν γρήγορο και παίζουν ξύλο και κυνηγούνται.
2: Τις ταινίες που δεν.
0: Ναι, που δεν είχε.
2: Του βουβού κινηματογράφου.
0: Μπορεί το βουβού, βέβαια. Βέβαια, αυτό το 73 είπαμε, εμείς το γνωρίσαμε. Αυτό υπήρχε από πιο παλιά.
1: Αν σύμφωνα με την ιστορία, δεν πρέπει να τα πιο παλιά. Εντάξει, μοιάζουν. Προφανώς φωνούν τη ίδια εποχή. Αν μου λε κάτι πέθανε ο άνθρωπο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε ναι, είναι χοντρικά. Είναι ρυθμός εκείνης της εποχής.
2: Θυμίζει λίγο έτσι.
1: Θυμίζει Τσάρλι Τσάπλιν, θυμίζει.
2: Μπράβο.
1: Είναι από εκεί κινηματογράφο, παιδί μου. Αλλά...
0: Ναι, αυτός πέθανε, φανταστείτε, το 17 που το έγραψε και ακόμα δεν. Και το 70 πήρανε τις παρτιτούρες του.
1: Και
0: τις επανεκτελέσαν.
2: Πέθανε το 17 και έχασε τα καλύτερα.
0: Το 17 που πέθανε.
1: Είναι που δεν κάνει πολιτικά σχόλια.
3: Πρέπει να ήταν και στις ταινίες του Μπάστερ Κίττον αυτό. Δηλαδή κάπως έτσι.
1: Μωρέ, εντάξει, θυμίζει λίγο αυτό το. Τα πιάνω τα αυτόματα στα σαλούν.
2: Μπράβο, λίγο σαλούν. Λίγο.
1: Αυτό μπορεί να είναι και οι εικόνες που.
2: Πώς λέγονται αυτά τα μπάρες.
1: Μετέπειτα σαλούν.
2: Όχι στην Αμερική, όχι στην Αμερική, στη Γαλλία, ας πούμε, με χορεύτριες, με.
1: Καμπαρέ.
2: Ναι, δεν θα μπορούσε να.
0: Ναι,
2: χρησιμοποιηθεί.
0: Ναι, νομίζω ότι θα μπορούσε, ναι.
2: Το υπεραναλύσαμε.
0: Όχι.
1: Το υπεραναλύσαμε, νομίζω μπροστά σε πολλές ερωτήσεις μας βγάζουμε την άγνοιά μας μπροστά.
0: Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει.
2: Αυτή
0: είναι. Ούτως ή άλλως είναι αναμεταξύ μας η εκπομπή. Γι' αυτό δεν πειράζει.
1: Μα είμαστε αναμεταξύ μας, εντάξει.
0: Γι' αυτό έχει αυτό το τίτλο. Να πω την επόμενη ιστορία, θέλετε.
2: Γι' αυτό ήρθαμε.
0: Αν ψάξουμε τις επιρροές οποιουδήποτε μεγάλου showman, από τον Elvis μέχρι τον Freddie Mercury και από τον James Brown μέχρι τον Michael Jackson, θα καταλήξουμε ότι ο κύριος που θα ακούσουμε σε λίγο ήταν αυτός, ο πρώτος που όχι μόνο έβαλε τόσο έντονα την κίνηση στην ερμηνεία ενός τραγουδιού, αλλά έκανε και το κοινό να έχει ενεργή συμμετοχή στην παράσταση. Η μητέρα του ήθελε να τον δει δικηγόρο. Ο ίδιος δεν ήθελε να της χαλάσει χατήρι, καλό παιδί, και ξεκίνησε σπουδές στην νομική του Σικάγου. Αλλά τα βράδια τραγουδούσε τη τζαζ που αγαπούσε. Εκεί γνωρίστηκε με τον Louis Armstrong, ο οποίος του έμαθε πολλά μυστικά, ανάμεσα σε αυτά και το cat singing, έναν αυτοσχεδιασμό με τη φωνή, στον οποίο οι συλλαβές που λες δεν βγάζουν κάποιο νόημα.
2: Μάλιστα.
0: Πάμε να δούμε ποιο είναι.
2: Καλιαρντά.
0: Έχετε αγωνία.

0: μουσικές επιλογές ταιριάζουν με την ακρασία.
1: Αυτό, αυτό, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ όταν τα διάλεγα, γιατί έχει πάρα πολλές ιστορίες εδώ αυτό το καταπληκτικό βιβλίο. Είναι από τις εκδόσεις Ζήτη.
2: Επίσης, ρυθμός που ακούγεται τουλάχιστον στο Παλέντε Σπορ από τους οπαδούς του Άρη.
1: Αλήθεια.
2: Βεβαίως.
0: Τα λόγια βγάζουν νόημα.
1: Μα τι θα γίνει.
2: Εκεί τα λόγια βγάζουν κακό νόημα. Να στείλουμε χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη, είπαμε.
1: Ναι, από τη Θεσσαλονίκη είναι ο συγγραφέας του βιβλίου.
2: Να τον ευχαριστήσουμε.
0: Αχ, φυσικό εκείνο.
1: Πάντως, αυτό το κόλλημα που έφαγα με αυτό το βιβλίο είχα να το φάω από τον καιρό του COVID που αναγκαστικά ήμασταν μέσα. Και όταν έπιανα να διαβάσω ένα βιβλίο, έψαχνα συγχρόνως με το τάμπλετ μου στο YouTube να δω βιντεάκια κλπ. Και στο κινητό πληροφορίες ή το αντίστροφο. Οπότε αυτό το έπαθα τώρα με το βιβλίο του Τάσου Βαφιάδη, και ήμουν συνέχεια στο ψάξιμο αυτών που διάβαζα και των ήχων, γιατί ας πούμε διάβαζα τον τίτλο αλλά δεν ήξερα ότι ήταν αυτό το τραγούδι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Εγώ καταλαβαίνω και από αυτά που είπες και την προηγούμενη φορά ότι όταν δίνεσαι κάπου πέφτεις με τα μούτρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή και την άλλη φορά είπες ότι η μονοκοπανία διάβασε εκείνο το διήγημα από το κινητό.
1: Από το κινητό Αθήνα Θεσσαλονίκη στην Πτήση.
2: Ή ξέρω εγώ, όταν μια είδηση σε ενδιαφέρει, είχες πει ότι τα διαβάζεις όλα,
1: ναι,
2: όλα, όλα. Πέφτεις με τα μούτρα.
1: Μήπως είσαι ψυχαναλυτής,
2: όχι, απλά σε παρακολουθώ. Κάθε Τετάρτη 6 με 8.
1: Πάμε στο επόμενο. Πάμε. Ο Τζίμι Ντέιβις ήταν η επιτομή του Αμερικάνικου ονείρου. Προερχόμενος από μια πολύ φτωχή ενδεκαμελή αγροτική οικογένεια, κατάφερε να ερμηνεύσει ένα από τα τραγούδια του αιώνα, αλλά και να εκλεγεί δύο φορές κυβερνήτης της πολιτείας όπου έμενε. Από μικρός είχε κλείσει στη μουσική και μεγαλώνοντας άρχισε να συνθέτει τα δικά του country τραγούδια. Όταν κάποια στιγμή τον άκουσε ένας ανιχνευτής ταλέντο να τραγουδά σε ένα τοπικό ραδιόφωνο, τον πρότεινε σε μια δισκογραφική εταιρεία. Εκεί καταξιώθηκε ως τραγουδιστής, κυκλοφορώντας δεκάδες σίγκλ, ανάμεσά τους και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το οποίο το βάζω σε... Αυτό το τουκ-τουκ δεν είναι δικό μας, είναι απ' έξω, έτσι.
2: Κάνουν εργασίες.
1: Είναι από τον οικισμό, εργασίες στον οικισμό.
0: Στο σταθμό,
1: ναι, στο σταθμό συγκεκριμένα μάλλον, δεν ήθελα να το πω. Γελάει ο φωτογράφος μας.
2: Συγγνώμη, ο σταθμός είναι στον οικισμό.
1: Είναι.
2: Οπότε,
0: συγγνώμη, παιδιά, εγώ ναι, είμαι λίγο...
1: Λοιπόν, ακούστε όμως ποιο τραγούδι είναι αυτό. Ακούστε, εγώ το έχω βάλει σε διασκευή γιατί είναι μία από τις αγαπημένες μου διασκευές.

0: πείτε, για πείτε.
1: Dead South, ε.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ γνωστό πρώτα απ' όλα και πάρα πολύ ωραίο.
2: Το τραγουδούσαμε όσο δεν ακούγατε εσείς.
0: Πάλι καλά.
1: Πάλι καλά.
0: Καλύτερα για εσάς.
1: Γλιτώσατε από πολλά.
0: Να πούμε ότι μπορούν οι φίλοι και οι ακροατές να μας στέλνουν μηνύματα.
2: Βεβαίως.
0: Ή στα προσωπικά μας Messenger και Viber, που είμαστε τόσο γνωστοί.
2: Εννοείται.
0: Ή στο σταθμό, το Viber 697-822-5510 και που αλλού και στο chat, aegeolive.gr. Ωστόσο, λέω με το Viber του σταθμού, αλλά εσείς το ανοίγετε.
2: Ναι.
0: Α, εντάξει, γιατί εγώ να σου πω ορισμένες φορές το ξεχνάω να το ανοίξω και έτσι είμαι ήσυχη ότι θα έχουν στείλει στο δικό μου.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι χρήσιμο με τα προσωπικά νούμερα, εννοείται.
0: Ναι. Για πείτε πώς σας φαίνεται το νησί μας τώρα που καλοκαιριάζει.
2: Εμένα δεν μου αρέσει το καλοκαίρι.
0: Δεν σε αρέσει το καλοκαίρι γενικά ή το καλοκαίρι στο νησί?
1: Καλοκαίρι γενικά, παιδί μου, ο άνθρωπος έχει πρόβλημα.
2: Δεν μου αρέσει το καλοκαίρι.
0: Γιατί είσαι βόρειος γι' αυτό.
2: Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Νομίζω είναι προτιμημένο.
3: Ούτε εμένα το καλοκαίρι.
0: Ούτε του φωτογράφου μας. Φωτογράφε, βγάλε μια φωτογραφία. Όχι μόνο.
3: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα είναι η χειρότερη μου. Νομίζω είναι πάρα πολλές ώρες της ημέρας.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει η διάρκεια της ημέρας. Δεν μου αρέσει πολύ ζέστη, εντάξει. Αλλά θέλω να έχει μέρα, δεν μπορώ να το δω. Νταουνίλα, εγκοθήλα που βγάζει το παλικάρι δίπλα μου, να πούμε.
0: Εμένα μου αρέσουν όλες οι εποχές, να πω την αλήθεια. Μ' αρέσουν και δηλαδή αν ήταν και συνέχεια καλοκαίρι θα το βαριόμουν. Αλλά αν ήταν και συνέχεια χειμώνα, πάλι θα το βαριόμουν.
2: Ανταλλάζω τον Αύγουστο με την περίοδο 15 Γενάρη μετά τις γιορτές, την πιο καταθλιπτική, με 15 Φλεβάρι. Πάρε τον Αύγουστο και δώσ' μου δεύτερη φορά 15 Γενάρη, 15 Φλεβάρι.
0: Τον Αύγουστο στο νησί. Τον Αύγουστο στο νησί, ναι.
1: Αν ακούει κάποιο ψυχολόγο.
0: Ναι, μπορεί.
1: Έχω υποκείμενο, υπάρχει υποκείμενο εδώ. Και αντικείμενο επίσης ταυτόχρονα.
2: Ό,τι πεις.
0: Να πάμε στο επόμενο, ήθελετε να πούμε κάτι
1: πάμε
0: άλλο?
1: Πάμε, γιατί δεν αρχίσει να λέει κι άλλα.
0: Γιατί θα αρχίσει να λέει κι άλλα και θα έρθουν να τον μαζέψουν.
1: Αυτό θα
0: έρθουν. Και τον θέλουν.
1: Θα έρθουν να τον
0: μαζέψουν. Τα παιδιά.
1: Κρίμα είναι.
0: Η Λάτζα, να ξέρετε, δεν ξέρω αν την έχετε κάνει ως δουλειά. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Κανένας δεν έχει διάθεση να καθαρίζει λερωμένα πιάτα με αποφάγια. Ήταν αρχές του 1955 και ο 22χρονος Little Richard, συγγνώμη που καθυστερώ λίγο, είναι επειδή ξεχάσα τα γυαλιά μου, εργαζόταν ως λατζιέρης στην κουζίνα των κτέλ, ας πούμε, της γενέτειράς του. Μη έχοντας μεγάλη υπομονή, δεν άντεχε τη σκληρή δουλειά, όμως δεν είχε και πολλά περιθώρια. Όπως είχε πει σε μια συνέντευξή του, δεν μπορούσα να αντιμιλήσω στο αφεντικό μου. Μου έφερνε όλες αυτές τις κατσαρόλες για να πλύνω και μια μέρα είπα: πρέπει να κάνω κάτι για να σταματήσω αυτόν τον άνθρωπο να μου φέρνει όλες αυτές τις κατσαρόλες για πλύσιμο. Αυτό τώρα που είπε είναι πραγματικά η απόγνωση που σε πιάνει όταν έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, γιατί κάποιος δεν τους πιάνει και ποτέ.
2: Ναι.
0: Να πούνε μέχρι εδώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που ποτέ δεν το λένε αυτό μέχρι το τέλος της ζωής τους. Ξέρω κάποιους δηλαδή που έχουν φύγει από τη ζωή, γι' αυτό ξέρω ότι μέχρι το τέλος της ζωής τους δεν το είπαν.
2: Χωρίς να κάνουν έκρηξη δηλαδή ποτέ.
0: Ναι,
1: πώς
0: ότι...
1: να αλλάξουν περπατησιά.
0: Ναι, τώρα αυτό ας πούμε που είπε, αυτό που είπε εδώ τώρα ο Little Richard, ήταν αυτό το μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ.
1: Και σε καλό μαζί και από ό,τι κατάλαβα μετά.
0: Γιατί ναι, θα ακούσετε γιατί μας βγήκε σε καλό. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Ακριβώς.

0: Για πείτε για το rock and roll.
1: Κοίταξε, αυτό λέγαμε, ρε παιδί μου. Λέγαμε ότι ήταν ένα πολύ ωραίο χορευτικό κομμάτι. Και μπήκε μέσα ο Στάθης και έλεγε κάτι άλλο. Λέει, πώς ακούγεται έτσι αυτό? Και εμείς νομίζαμε ότι ήταν για το κομμάτι, αλλά
2: δεν ήταν μουσικό σχόλιο. Και τολμήσει να κάνει σε εμά μουσικά σχόλια.
0: Ποιο? Καλέ μας άνθρωπε.
1: Και για να επανέλθουμε και στο προηγούμενο, ρε παιδί μου, μπορεί ο Αύγουστος στο νησί να μην είναι ωραίος, αλλά αυτή την περίοδο, αν θέλει κάποιος να έρθει για διακοπές, είναι η καλύτερη. Πέραν από την πλάκα, Ιούνιος και Σεπτέμβριος δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει πολύ ζέστη ακόμα.
2: Περάστε κόσμο.
1: Ναι, είναι πολύ καλή η περίοδος.
2: Κάνουμε και τουριστικές προτάσεις.
0: Είναι καλή περίοδος.
1: Είναι πολύ καλή περίοδος τώρα. Εγώ θυμάμαι σε κάποια φάση, πότε ήταν, το 2014, είχαμε κάνει διακοπές αυτή την περίοδο, έτσι κάνα δεκαήμερο στην Κρήτη. Και όταν γύρισα πίσω στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά, ρε παιδί μου, ήταν εμφανής η διαφορά στους ανθρώπους που δεν είχαν φύγει. Και λέει, δηλαδή, με βλέπανε και λέγανε, καλά, έκανες διακοπές, ας πούμε, σε είδο ήλιος, η θάλασσα, φαίνεσαι ανανεωμένος ήδη. Ενώ ήταν φουλ σκασμένοι με στα τσιμέντα της πόλης. Ήδη από τον Ιούνιο. Οπότε είναι μια πολύ καλή περίοδος.
2: Είναι εδώ που δεν σε αρέσει, κάνεις διακοπές τουλάχιστον 3 μήνες έτσι.
1: Ναι.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιγράφεις δεν πολύ υπάρχει πια. Να γυρίσει κάποιος ανανεωμένος από τις διακοπές. Το έχετε καταλάβει.
2: Χάνεις την ανανέωσή σου μέσα στο καράβι.
0: Χάνεις την ανανέωσή σου πολύ γρήγορα.
1: Τώρα το πας προς κόκκινο πανί.
0: Το πάω λίγο. Είπα, δεν ορκίζομαι.
1: Όχι, να πάμε ένα βήμα πίσω.
0: Ναι.
1: Ότι οι μισοί δεν πάνε καν.
0: Αυτό ξαναεννοείται. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Αλλά λέω και ακόμα όταν προσπαθήσουν πάρα πολύ να πάνε, έρχονται, επιστρέφουν και δεν φαίνεται η αλλαγή αυτή που λες.
2: Πρώτα απ' όλα βλέπεις τον κόσμο που έρχεται. Εγώ θα σου πω τον κόσμο που έρχεται. Στην ποιοτική διαφορά, ρε παιδί μου, τελευταία 6-7 χρόνια. Ας πούμε χοντρικά τον COVID και μετά, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι έρχονται τρελαμένοι. Και έτσι τρελαμένοι φεύγουν.
0: Εκνευρισμένοι.
1: Επίσης, όταν όλοι μαζί μπουλουκιδών παίρνουν άδεια τον Αύγουστο, αυτό δεν είναι άδεια που την επιλέγεις εσύ.
0: Αυτό είναι
1: θέλω
0: αλήθεια.
1: Θέλω να φύγω,
0: ναι.
1: Τότε. Σε ουσιαστικά σε πετάνε έξω γιατί.
0: Κλείνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, εργοστάσια κλπ.
2: Κλείνουν αποθήκες, κλείνουν. Οπότε κλείνει όλη η αλυσίδα ουσιαστικά τροφοδοσίας, παραγωγής κλπ.
1: Και παίρνουν το μικρό κόσμο τους από την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά κέντρα και τη μεταφέρουν στα νησιά.
0: Ναι.
1: Όπου πάνε. Και βρίσκεις πάλι την κίνηση,
0: το
1: πάρκινγκ, τα νεύρα.
0: Γιατί είναι λίγο αβάσταχτη η καθημερινότητα, όχι λίγο, πολύ. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις ένα reset στις διακοπές. Δεν προλαβαίνεις.
2: Πρώτα απ' όλα για να κάνεις reset,
0: οπότε θες χρόνο.
1: Το δεύτερο είναι αυτό.
0: Θες χρόνο.
2: Έτσι, να πας μια εβδομάδα διακοπές, ας πούμε.
0: Δεν πάει κανένας μια εβδομάδα.
2: Δεν προλαβαίνεις.
1: Με το που πήγες, γύρισες.
0: Με το που πας, γυρνάς. Ναι, δεν έχεις προλάβει.
1: Να προσαρμοστείς ότι
0: κάθομαι.
2: Αυτό, να αλλάξεις λίγο ρυθμούς, να μπορέσει το σώμα να καταλάβει.
0: Και εκτός από το πολιτικό κομμάτι, είναι και το κομμάτι που το ότι θέλουμε να τα προλάβουμε όλα επειδή μπορεί να μην ξαναπάμε σύντομα. Και δεν ξεκουραζόμαστε. Πολιτικό είναι
2: όλα
0: αυτό.
2: Όλα πολιτικά είναι. Όλα την ανάγνωση που τα κάνεις δεν έχει να κάνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολίτες, κάνουμε κουβέντες που είναι πολιτικές.
0: Ναι. Εννοώ, ρε παιδί μου, εννοώντας ότι όχι μόνο ότι δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να πάμε πάνω από 2 μέρες, κάποιοι και καθόλου ή 3. Απλά λέω ότι θέλοντας να τα προλάβουμε όλα, ζορίζουμε τον εαυτό μας αντί να χαλαρώσουμε.
1: Τώρα πάλι κάνει σύνδεση με την προηγούμενη εκπομπή, γιατί πρέπει ντε και καλά να κάνουμε τίξ όλα τα κουτάκια.
0: Ναι, τα κουτάκια.
1: Έχεις
0: πολύ δίκιο, εσύ Θανάση. Λέγεται σε κάθε εκπομπή να μου το θυμίζεις. Έχεις πολύ δίκιο.
1: Δηλαδή, δεν γίνεται να τα προλάβουμε όλα. Ας κατεβάσουμε τους ρυθμούς. Ας απολαύσουμε έστω τα 2-3 πράγματα με την ψυχή μας. Γιατί έχω φίλο που είναι, ας πούμε, στην Άνω Σύρο και δεν περνάει καλά, δεν το ζει. Σκέφτεται. Αν ήμασταν στην Κέρκυρα. Είναι στην Κέρκυρα. Αν ήμασταν, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη. Ρε φίλε,
0: ζήσε το τώρα όπου είσαι. Απόλαυσέ το όπως μπορείς.
1: Τι fast food είναι αυτό το πράγμα?
0: Έχεις δίκιο, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό και πρέπει να το λέμε πιο συχνά για να το υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας. Καταναλωτισμός και στις διακοπές. Και καμιά φορά όταν καθόμαστε και κοιτάμε το ταβάνι, λέμε ότι χάνω χρόνο. Τι έκανα τώρα όλο το απόγευμα, δεν έκανα τίποτα. Ξέρω εγώ, έπρεπε να σηκωθώ να κάνω κάτι.
2: Χρειάζεται και αυτό. Η ταβανοθεραπεία είναι σωτήρια.
0: Χρειάζεται και αυτό.
2: Είναι...
0: Πάμε για το επόμενο.
1: Για φύγαμε, πάμε.
0: Χωρίς ιστορία αυτό.
2: Χωρίς.

0: Είπαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι εδώ στο στούντιο, να κάνουμε γύρω το βιβλίο του Τάσου Βαφιάδη και όταν σταματήσει η μουσική, σε όποιου τα χέρια είναι, να διαβάσει το επόμενο.
1: Και πρόκειται για το τραγούδι Summer Time, λοιπόν.
2: Το επόμενο τραγούδι.
1: Ναι, το επόμενο τραγούδι. Δεν έπρεπε να το πω.
0: Όχι, δεν πειράζει, ό,τι θέλεις, αυτοσχεδίασε.
1: Δεν έπρεπε να το πω.
0: Όχι, όχι, όχι, γιατί.
1: Το 1935 λογικά που έχει εδώ πέρα, λογικά βγήκε αυτό.
0: Ναι.
1: Σωστά. Και ξεκινάει η ιστορία με την εξής αφήγηση, ότι ένα βράδυ του φθινοπόρου του 1926, για να τον πιάσει ο ύπνος, ο συνθέτης George Gershwin, αν το λέω σωστά,
2: Gershwin,
1: ξεκίνησε να διαβάζει το μυθιστόρημα Porgy. Η ανάγνωση όμως είχε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, γιατί τον συνεπήρε πάρα πολύ πλοκή, δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
2: Σου θυμίζει κάτι,
0: ναι. Ναι, ναι. Ναι, μου θυμίζει.
1: Και το πρωί, ενθουσιασμένος, έστειλε μήνυμα στο συγγραφέα. Γράμμα, όχι μήνυμα, ναι, όπως θα κάναμε εμείς σήμερα.
0: Ναι, γράμμα, ε. Και αυτό μου θυμίζει κάτι. Και αυτό το κάνω.
1: Για να του πει ότι θα τον ενδιέφερε.
2: Ακόμα.
0: Ναι.
2: Έλα,
0: μήνυμα όμως, όχι.
2: Α, γράμμα, νόμιζα, λέω κι εγώ. Συγγνώμη, θα
1: και μέσα. Προσπάθησε, ρε παιδί μου, μέσω αυτής της επικοινωνίας να πει στον συγγραφέα ότι τον ενδιαφέρει να κάνει μια διασκευή του βιβλίου σε όπερα. Το βιβλίο ήταν το πρώτο του Hayward, πώς το είπες, Hayward, έτσι.
2: Ναι, Hayward, αυτό δεν είπε σωστά.
1: Ωραία. Σωστά. Μιλούσε για ένα ζητιάνο που ζούσε στις φτώχο γειτονιές των Μαύρων της Βόρειας Καρολίνας στις αρχές του 20ου αιώνα.
2: Όλο τραγούδι Τσοπαναρέβη έχουν με την Καρολίνα, την Παπακοφητεία.
1: Ο συγγραφέας καταγόταν από εκείνη την πόλη και την γνώριζε πάρα πολύ καλά. Και στις αρχές του 1934, ο Gershwin επισκέφτηκε για λίγες ημέρες τον συγγραφέα στη γενέτειρά του, έτσι ώστε να δει από κοντά τις συνήθειες, τις συμπεριφορές των ντόπιων, να ακούσει τη μουσική τους. Και με όλες εκείνες τις εικόνες που αποκόμισε, επέστρεψε στη Νέα Υόρκη. Το Summer Time, λοιπόν, καλοκαίριασε.
0: Ναι.
1: Ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψε για το έργο, την όπερα.
0: Αλήθεια, ε.
1: Και η φίλη του Kay Hall, αν το λέω σωστά, η οποία είχε πει χαρακτηριστικά πως ο συνθέτης αγαπούσε το πιάνο μου, περιέγραψε πολύ όμορφα τη στιγμή που πρωτοάκουσε τη μελωδία. Έχει μετά κάποια άλλα αποσπάσματα και λέει μέχρι το καλοκαίρι του 1935 η όπερα είχε τελειώσει και ο συνθέτης είχε γράψει σχεδόν 700 σελίδες μουσικής.
0: Τόσο παλιό είναι.
1: Έτσι φαίνεται. Για να το λέει εδώ πέρα, έγκυρο ακούγεται.
0: Έγκυρο, μα είναι έγκυρο, το ξέρουμε αυτό. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Πάμε να το ακούσουμε, λοιπόν.

0: Λοιπόν, και
1: κάτσε.
0: Πάμε, όπα, μπήκα εγώ με φόρα.
2: Και πολύ καλά
0: και να με λέγανε Αλέξη.
1: Έλα με φόρα, Νικόλα.
2: Σα στο σπίτι σου.
0: Βλέπω τα μικρόφωνα και μπερδεύομαι.
2: Βλέπει τα μικρόφωνα και δεν μπορεί να κρατηθεί.
0: Έμα τώρα, δεν είναι μου. Έτυχε να πέσει το βιβλίο στα χέρια μου σε φάση την οποία πολύ θα συμπαθήσω.
1: Απλά. Να πούμε και για το προηγούμενο τραγούδι, ναι, ότι αυτό που λέγαμε και πριν, το έχει κάνει και πολύ ωραία, το έχει πει και η Τζάνις Τζόπλιν, που μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Και χαιρετισμούς και στην καλή αν τυχόν ακούει.
2: Ναι.
0: Και στην Τζαπανίδα να το πληρώσει.
2: Και στην Ευτυχία που μας ακούει από την Κοτσοβίλη, και στη Μάτα που μας ακούει από την Άνω Σύρο.
1: Πείτε μας από πού άλλου μας ακούτε,
2: ρε παιδιά.
1: Στείλτε κανένα μήνυμα. Geolive.gr στο live chat ή στο Viber του σταθμού. Ψάχνετε Geolive. Στο τηλέφωνο είναι 697-8-22-55-10.
2: Καλέ, πώς τα ξέρει.
1: Τα βλέπω.
0: Είναι αριθμό μνήμων το παιδί.
1: Για πες τι έλεγες, Νικόλα.
0: Λοιπόν, προχωράμε λίγο στο χρόνο και πάμε 1961.
1: Okay.
0: Και πάμε λοιπόν να μιλήσουμε μια ιστορία για μια ιστορία που έχει πρωταγωνιστεί τον Ben E. King. Οπότε ίσως κάποιοι να καταλάβουν και για ποιο τραγούδι μιλάμε.
1: Σωστό.
0: Έτσι, ο Ben E. King λοιπόν εμφανίστηκε στα καλλιτεχνικά δρόμενα το 1958 με το φωνητικό συγκρότημα των Drifters. Λίγο μετά αποχώρησε και αποφάσισε να κάνει solo καριέρα. Κάποια στιγμή, εκεί κοντά στις αρχές του 60, του γεννήθηκε λοιπόν η ιδέα να σκαρώσει ένα τραγούδι για τη γυναίκα του. Οι επιρροές του, από ό,τι φαίνεται, ήταν από το spiritual κομμάτι του Sam Cooke, Stand By Me Father. Mm. Και φυσικά δημιουργήθηκε έτσι η ιδέα στα σπάργανα.
1: Παρθενογέννηση.
0: Βεβαίως, του τραγουδιού του πολύ πολύ πολύ γνωστού, νομίζω τουλάχιστον για εμένα, έτσι ένα τραγούδι που έχει σημαδέψει την παιδική μου ηλικία, πρέπει να το πούμε, το Stand By Me. Το οποίο, να πούμε ότι μπήκε ουσιαστικά.
2: Γιατί σημάδεψε την ηλικία.
0: Γιατί ήταν μια ταινία που πολύ πολύ μ' άρεσε. Γιατί, να μην το πούμε, να το κάνουμε το spoiler από τώρα.
2: Ναι.
0: Είναι τραγούδι το οποίο ουσιαστικά χαρακτηρίζει όλη την ταινία, την συνώνυμη ταινία, το Stand By Me, που βασίζεται στο βιβλίο του Stephen King, έτσι. Stephen King.
1: Σωστά.
0: Και εντάξει, ίσως ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που μου άρεσε να βλέπω πάρα πολύ αυτή την ταινία συνέχεια και συνέχεια συνέχεια, οπότε παίζονταν, παρότι ήμουν μικρός και ήταν
2: μα
0: λίγο
2: γι' αυτό,
0: σκοτεινή.
2: Γι' αυτό
0: ήταν και λίγο σκοτεινή
2: λέω.
0: Ταινία, δηλαδή αναζήτηση του πτώματος ουσιαστικά.
2: Το 86 είπες.
3: Όχι spoiler, όχι spoiler.
1: Έλα, δεν υπάρχει spoil.
2: Σε ταινία 40 ετών.
0: Ζητάνε από την αρχή, ούτε σε λιώσει το πολλά. Το θέμα είναι αν το βρίσκουν ή όχι.
2: Μπορεί να μην την έχει δει.
3: Εγώ δεν την έχω δει, αλλά
0: την σκιαζόταν, βρε. Μπούμπι ήταν.
2: Μπούμπι
0: ήταν, δεν νομίζει. Έκοβε λάσπη όταν έπαιζε.
1: Επομένω, γούσταρε την ταινία και τη γουστάρει ακόμα, ρε παιδί μου, επειδή έχει και μια νότα νοσταλγίας.
0: Για μένα μιλάτε.
1: Την παιδική
2: μου,
1: για σας.
0: Α, να ξέρω, να ξέρω, να ξέρω για ποιος μιλάμε.
2: Όχι για τον Μπούμπι.
0: Δεν την ήθελες, λέω. Δεν την νοικιάζαν. Πήγα στο σούπερ μάρκετ, πήγα στο βίντεο κλαμπ και δεν την
2: δίνανε.
1: Θα πρέπει τώρα να εξηγήσετε στους νεότερους και στις νεότερες τι είναι το βίντεο κλαμπ.
0: Και το κλάκα, κλάκα, κλάκα που κάνει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι το τραγούδι μπήκε ουσιαστικά ως πειραματισμός στο στούντιο, δεν μπήκε ως ολοκληρωμένο κομμάτι και ήταν ουσιαστικά ο καρπός της επιμονής του παραγωγού και συνθέτη Τζέρι Λίμπερ, ο οποίος ρώτησε τον Ben E. King αν έχει κάποιο κομμάτι, ένα δικό τραγούδι για να πειραματιστούν, και άρχισε να τραγουδάει τότε το ημιτελές Stand By Me. Το πιάσε, γιατί παραγωγός του επάγγελμα όλος είχε αυτή, έτσι το πιάσε, κατάλαβε ότι κάτι παίζει εδώ πέρα, οπότε άρχισαν να το δουλεύουν, να βάζουν στίχους, να παίζουν με τη μουσική, και τελικά βγήκε αυτό το κομμάτι, το οποίο είπαμε, εντάξει, έγινε πάρα πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό με την ταινία του 1986, μέσω της ταινίας,
1: εντάξει,
2: για την παιδική φιλία,
0: βεβαίως. Ναι, είναι μια διαχρονική ταινία, ούτε σε όλες παρά, δηλαδή όντως είναι 40 χρόνια ταινία, νομίζω ακόμα και σήμερα μπορεί κάποιος να τη δει πάρα
1: εύκολα.
0: Πολύ εύκολα, και ελπίζω να μην μιλάμε εμείς ως μεγάλη ηλικία από την πάτη του με ευκάλα, νομίζω, θέλω να πιστεύω ότι και κάποιοι μικρότερη ηλικία
2: εύκολα,
0: θα
2: ναι.
0: μπορούν να τη δούνε πολύ πολύ άνετα.
2: Και αυτοί οι χαρακτήρες είναι πολύ οικοί για όλα τα φύλλα και όλες τις γενιές, νομίζω, οι χαρακτήρες αυτοί των παιδιών. Γιατί πάντα κάπου βρίσκεις τον εαυτό σου.
0: Βγάζει ένα ρομαντισμό της παιδικής ηλικίας, έτσι, αυτές τις παρέες των άγουρων χρόνων τότε και τις περιπέτειες που
1: αυτό
0: φαντάζεσαι, σχεδιάζεις να κάνεις και θέλεις. Δηλαδή, εντάξει. Είναι, νομίζω με τα Γκούνις μαζί είναι μια διπλέτα.
1: Και τα Γκρέμλινς εμένα μου άρεσαν.
0: Θέλω να σου πω τώρα, είναι με παρέες, με εξερευνήσεις.
2: Τι λέει ο κομμουνιστής.
0: Τέρατα έβλεπε, παιδί μου. Τέρα, γι' αυτό έγινε έτσι. Τερατάκια έβλεπε. Τερατάκια, με τερατάκια μεγάλωσε.
2: Πάμε να το ακούσουμε.
0: Πάμε λοιπόν, πάμε.

0: νοσταλγία και έμεινε ο Θανάση με το χέρι απλωμένο.
1: Ναι, δηλαδή, γιατί λέγαμε ότι αυτό το κομμάτι, επειδή ψάχναμε να το βρούμε, ψάχναμε να το κατεβάσουμε, να φτιάξουμε συλλογή, ας πούμε.
0: Πού να το κατεβάσεις, βρε άνθρωπε, από πού να το κατεβάσεις?
1: Αρχές 2000 υπήρχαν.
0: Αρχές 2000 ήσουν ένα.
1: Φοιτητής.
0: Μεγάλος, δεν έψαχνα.
2: Ναι, αλλά το έψαχνα γιατί εκείνος το γνώρισε αργότερα. Δεν θα το γνώριζε όταν ήταν 10 χρόνια.
0: Αν τώρα εκεί πάνω, ναι, σιγά μην είχαν.
2: Όχι εκεί πάνω.
0: Δεν είχαν βίντεο εκεί τότε.
2: Όχι, δεν
0: είχατε βίντεο στη Σαλονίκη.
1: Για να κατεβάσουμε.
0: Για να κατεβάσω. Μετρό τώρα έχετε. Πλάκα κάνει, βγάλετε και βίντεο. Τι άλλο. Με κάψει. Α, εγώ.
1: Ο άνθρωπος που μεγάλο στο Πισκοπιό. Στο Πισκοπιό.
0: Πισκοπιό, φίλε. Εμεί είμαστε αριστοκράτε να μην
2: κοιτάξουμε. Αριστοκράτε.
1: Πεσμένοι όμω.
0: Είχαμε βίντεο από το
3: 1800.
2: Όχι, το Πισκοπιό. Βροντάδο δεν είναι αριστοκράτη.
0: Πάνω που είχαμε μπει σε mood τώρα να πούμε έτσι. Νοσταλγικό. Μια ζέστη αγκάλιασε την καρδιά μα. Άμα ακούγοντα το σταυρό.
2: Πήγαμε να πούμε δύο πραγματάκια. Εσύ όμω θε, Νικόλα, γιατί άρχισε να λε. Γιατί κατέβασε, πώ το κατέβασε. Αφού εκείνο είναι μικρό.
0: Μα λέμε για τις κασέτες. Είπαμε να δούμε πώς φτιάχναμε τις κασέτες. Και λέει, φτιάχναμε κασέτες και ψάχναμε να κατεβάσουμε τραγούδια. Πώς το έκανε αυτό, ρε άνθρωπο, παιδί.
1: Εντάξει, όταν φτιάχναμε κασέτες, εννοείς την DK, ρε παιδί μου, που πατούσαμε play rec για να ηχογραφήσουμε.
0: Κάτι κασέτες με κάτι φίνικες είχαμε εμείς.
2: Όχι, είχαμε και την DK και ραξ πετεράκι σε ΑΕ.
1: Ραξ ΑΕ.
2: Ναι.
1: Αυτό παίζει να ήταν. Και διαφήμιση, ξέρω εγώ, σε κάτι μεγάλα παζάρια, μέγα μπάγκα.
2: Είχε και άλλο ο Πετράκης ΑΕ εκτός από κασέτες. Είχε κάτι
1: με το ζόγκ.
0: Μην πέσει την απότομη κατηφόρα, φίλε. Τη νοσταλγία δεν έχει φρένα. Δεν πιάνει τίποτα και μετά. Δεν πιάνει τίποτα.
2: Άκουσε τι είπε για το ζόγκ. Πήγε ο νους σου, έτσι. Πήγε ο νους σου. Το μεγάλο παζάρι. Στο θυμήθηκε ο φωτογράφος μας.
0: Πολυχρονίδη.
2: Το μεγάλο παζάρι. Όχι, Ανδρέας Μικρούτσικος. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Μεγαμπάγκα.
0: Μεγαμπάγκα ήταν ο Στίχης.
1: Με την Μεγάκη
0: Νέα. Και την Κρίστη. Δεν ήταν η Κρίστη.
2: Και η Κρίστη στον τροχό του Στίχης, ναι. Να πάμε να ακούσουμε τις ειδήσεις μας.
0: Έχουμε ξαναλάβει κινέζικα για πολύ κόσμο πλέον.
2: Ναι, πολλά κινέζικα σήμερα.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
7: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ γνωστοποίησε την απόφασή της για προκήρυξη κλαδικής πανελλαδικής απεργίας στις 17 Ιουνίου 2026. Την προσεχή Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγουν οι αιτήσεις για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Με ανακοίνωσή του, ο ΔΔΕ Σύρου ενημερώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης αύριο Πέμπτη στις περιοχές Αγκαθοπές και Κόμητο στη Σύρο από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Αλλαγή σκυτάλης στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Τα πρόσωπα που ανέλαβαν την Προεδρία και την Αντιπροεδρία είναι ο Γιάννης Βουτσίνος και ο Ιωσήφ Ρούσος αντίστοιχα. Το θέμα της αναγκαιότητας μετεγκατάστασης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με σκοπό την απελευθέρωση αιθουσών για τη στέγαση των εκπαιδευτικών αναγκών τόσο του Γενικού Λυκείου όσο και του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου επανήλθε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Σύρου ανεβάζουν στη σκηνή τη θεατρική παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου Κωνσταντίνος Τουλούπης στο συγκρότημα Λυκείων στο Μάνα. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της νύχτας με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής. Οι εξελίξεις σημειώνονται παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο η συμφωνία εξακολουθεί να τηρείται. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 44 τραυματίστηκαν από δύο Ισραηλινά πλήγματα που σημειώθηκαν χθες Τρίτη στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί απόψε στις 9 στο Telecom Center τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να είναι μπροστά με 2-1 στις νίκες για την Basketball League. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Αιγαίου Live 95 και 8. Είμαι η Άννα Βαμβακάρη. Είμαστε αναμεταξύ μας. Έχω εδώ παρέα.
1: Είμαστε κι εμείς εδώ.
0: Έχω εδώ τα παιδιά.
1: Νικόλας Καΐλης, Θανάσης Μουζίδης.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Στάθη Ζάνες, ο φωτογράφος μας. Έχουμε το βιβλίο του Τάσου Βαφιάδη εδώ και το κάνουμε γύρω-γύρω όλοι. Ιστορίες από τη μουσική πλευρά τη ζωή, από τις εκδόσεις Ζήτη. Και βάζουμε τραγούδια από το βιβλίο και λέμε τις ιστορίες που την έχει κάνει την έρευνα ο ίδιος ο συγγραφέας, ο κύριος Τάσος Βαφιάδης.
2: Τη Μισηρλού ακούσαμε.
0: Ακούσαμε τη Μισηρλού.
2: Εμένα μου θυμίζει ταινία Ταραντίνο.
0: Ναι. Αυτό θυμίζει σε όλους μας. Και από εκεί τη γνωρίσαμε όλοι, έτσι. Αλλά δεν είναι αυτή η ιστορία.
2: Το Pulp Fiction, δεν ήταν.
0: Ναι, το Pulp Fiction.
1: Μου μαθαίνουμε να χορεύουμε τον Τζον Τραβόλτα.
2: Ναι, που πήγαινε να πουδράρει τη μύτη της στο μπάνιο. Μπράβο, ναι.
1: Μετά έκανε για να συνέλθει η ένεση αδρεναλίνη.
2: Σωστά.
0: Όλα τα θυμάσαι.
2: Βλέπει κινηματογράφο.
1: Θα τα βλέπα την εποχή που ο Θανάσης κατέβαζε από τον Napster.
0: Το Stand By Me.
1: Stand By Me.
0: Να σας πω ιστοριούλα λοιπόν, καθίστε αναπαυστικά. Όταν το 1921 ο Τέτος Δημητριάδης, γόνος εύπορης οικογένειας από την Κωνσταντινούπολη, μετά από ένα μήνα στο πλοίο πατούσε για πρώτη φορά το πόδι του στη Βοστόνη, σίγουρα δεν φανταζόταν ότι 7 δεκαετίες αργότερα ένα τραγούδι που θα ερμήνευε θα γινόταν γνωστό σε όλη την Ηφείλιο. Ο Δημητριάδης ήταν συνθέτης και τραγουδιστής και από την αρχή δικτυώθηκε στα μουσικά κυκλώματα της Αμερικής. Ξεκίνησε να ηχογραφεί ελληνικά τραγούδια ήδη από τον επόμενο χρόνο της άφηξής του. Μία από τις πρώτες συνεργασίες που έκανε ήταν με τον Ελληνοαμερικάνο καθηγητή μουσικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Νικ Ρουμπάνι, με τον οποίο ηχογράφησαν το Μισηρλού. Ένα τραγούδι που μιλά για τον απαγορευμένο λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων έρωτα ενός χριστιανού με μια Αιγύπτια μουσουλμάνα. Μίστερ είναι η Αίγυπτος στα αραβικά.
2: Τι λες ρε.
0: Βεβαίως. Γνωρίζουμε πως το κομμάτι μιλά για μουσουλμάνα, μια που τις Ορθόδοξες από την Αίγυπτο τις αποκαλούσαν Αιγυπτιώτισες.
2: Σωστά.
0: Το ήξερες.
2: Κοίτα, το έχω ακούσει. Αν δεν μου το έλεγες, δεν θα το θυμόμουν, ρε παιδί μου.
0: Αλλά τώρα που σου έκανε κάτι.
1: Αιγυπτιώτες, είναι γνωστοί οι Αιγυπτιώτες.
2: Ναι.
0: Αιγυπτιώτισες, ναι, τις Ορθόδοξες.
1: Ναι.
0: Γιατί μοιάζει λίγο.
3: Από την Αλεξάνδρα.
0: Μοιάζει λίγο με τα δικά μας. Ότι το εισές και το. Μοιάζει λίγο με τις δικές μας καταλήξεις.
2: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που ακούσαμε με το που άλλαξε η ώρα και ακούσαμε και τις ειδήσεις κλπ. Και τώρα θα πάμε στο επόμενο. Οπ, για να δούμε που είναι το επόμενο. Τους θυμάστε, τους Χου.
2: Βεβαίως.
0: Αυτούς θα ακούσουμε τώρα.
1: Έτσι ξεχνάμε κιόλας.
0: Ωραία. Πάμε να τους ακούσουμε και λέω μετά την ιστοριούλα. Πάμε.
2: Για πάμε, ναι, για να βάλει και κρασί.
0: Ναι.

0: Εδώ είμαστε. Συζητούσαμε και παρασυρθήκαμε και μας ξέφυγε ένα τραγούδι και έχουμε να πούμε τώρα μαζεμένες δύο ιστορίες.
1: Πολλά πράγματα.
2: Δύο μαζεμένα τραγούδια.
0: Δύο μαζεμένες ακολουθούν ιστορίες. Το θυμάστε όμως ποιο ήταν το προηγούμενο?
1: Το πρώτο ήταν από τους Who.
0: Μπράβο, ρε Νίκο. Ρε, είσαστε καλοί.
2: Μπράβο.
0: Γι' αυτό έχουμε τέτοια κροαματικότητα.
2: Είπαμε, δεν είναι τυχαίο ότι είναι επικεφαλής.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Θυμάται.
1: Καλά, αυτό.
0: Κάνει, βρίσκει την κεντρική ιδέα από αυτό που διαβάζει.
1: Φτιάξτε με.
0: Όχι, γιατί πήρε το βιβλίο, τσακ μπαμ, είπε την κεντρική ιδέα από το Stand By Me.
2: Μπράβο.
1: Εντάξει, έπεσα σε θέμα το οποίο το γνώριζα.
0: Ναι.
2: Είχε διαβάσει τα βασικά.
0: Αδικείται εδώ στην τοπική μας κοινωνία. Θα έπρεπε να πάει λίγο παραπάνω.
2: Τον χρειαζόμαστε.
0: Τον χρειαζόμαστε. Είσαστε και κουμπάρι.
2: Είναι ο ήρωας που χρειαζόμαστε. Δεν είναι ο ήρωας που θέλουμε. Σαν τον Batman.
1: Ο ήρωας με τα κολλάν.
0: Να πω όμως. Ιστορίες. Για το. Είναι γνωστή για τις δυναμικές και καταστροφικές ζωντανές τους εμφανίσεις.
1: Σωστό. Πώς πάγαν όργανα επισκηνήσεις.
0: Ειδικό. Μπράβο. Πω. Δουλεύει με διπλό καρμπιρατέρ.
1: Και η Λάβ γεννιέται όμως, να ξέρετε.
0: Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε γράφτηκε σε ένα ταξίδι του συνθέτη με το τρένο την ημέρα των 20ών γενεθλίων του. Αποτελεί ένα μανιφέστο των νέων ενάντια στην παλιά, γερασμένη, συντηρητική γενιά.
1: Κατάλαβες, την ώρα που ο 20χρονος Θανάσης έπαιζε με τον Άπστρο, άλλος έγραφε τραγούδια.
2: Δεν ιστορία. Γι' αυτό εγώ ήμουν στο Αγίο Live και ο άλλος γράφει για το βιβλίο, γράφει για αυτόν.
0: Δεν γράφει για τον Θανάση, για μένα. Ήταν ουσιαστικά ένας τρόπος να βρούνε μία θέση στην κοινωνία, είχαν πει. Μουσικά ήταν επηρεασμένο από το Young Man's Blues. Μέσα στο σύνολο των στίχων που έγραψαν περιέχεται μία από τις πιο εμβληματικές φράσεις στην ιστορία του ροκ. Mm-hmm. I hope I die before I get old.
1: Ναι, σωστά.
0: Και το επόμενο ποιο ήταν, Θανάση, θυμάσαι?
2: Το επόμενο από το My Generation, το Who.
0: Ναι, ποιο ήταν, θυμάσαι?
2: Μπα, εγώ δεν και
0: σου άρεσε.
1: Good Vibrations, έλα, Beach Boys.
2: Μπράβο, το ψάχνες στο τέτοιο, για να δεις το όργανο.
1: Το ψάχνες στα μάτια μου,
0: Εσύ είναι καλός αυτός,
2: Αυτός είναι πολύ καλός, γι' αυτό είναι και κουμπάρος μου.
1: Καλύτερο.
0: Στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας υπήρξαν πολλές περιπτώσεις τραγουδιών που για να ολοκληρωθούν χρειάστηκε μόνο ο χρόνος ηχογράφησής τους με ελάχιστο οικονομικό κόστος. Από την άλλη, υπήρξαν και περιπτώσεις που ηχογράφηση και τελική μίξη κράτησαν μέρες ή εβδομάδες, εκτοξεύοντας τον προϋπολογισμό σε τεράστια νούμερα. Ένα από αυτές τις περιπτώσεις. Μάλλον όχι, δεν ξέρω. Σκεφτείτε ποια περίπτωση ήταν το good vibrations. Από αυτές που ήταν πολύ πολύ γρήγορα με μία ηχογράφηση ή από αυτές που κράτησαν μέρες ή εβδομάδες?
1: Μια και έξω, πιστεύω.
0: Μια και έξω.
2: Εγώ λέω το δεύτερο, γιατί πάντα το δεύτερο είναι.
0: Ωραίος τρόπος σκέψης. Θα ακούσουμε το επόμενο και θα πούμε μετά.

0: Να πούμε τώρα για τους Beach Boys.
1: Ωραία.
2: Να πούμε ότι έχασα.
0: Να πούμε ότι έχασε ο Νικόλας, γιατί αν αναλογιστούμε την τελειομανία και τη μουσική ιδιοφυΐα και η ιδιορυθμία του Brian Wilson,
2: γι' αυτό και ρωτήσαμε.
0: Μπορούμε εύκολα να φανταστούμε ότι ανήκει στην κατηγορία των
1: αργά και βασανιστικά.
0: Αργά και βασανιστικά, έτσι, ναι, ναι, ναι. Ο Θανάσης θέλει να κάνει ένα quiz.
1: Αλλά σε σχέση και με τον Jimi Hendrix που ακούσαμε.
0: Α, σε σχέση με τον Jimi Hendrix.
1: Θες να πεις την ιστορία πρώτα.
0: Να την πω.
1: Άμα έχεις αυτό σκοπό, να το κάνουμε.
0: Ναι, αμέ. Να πω μερικά
1: γιατί
0: είναι από
1: τα πολύ ωραία, γιατί λέγαμε και ότι αυτό το κομμάτι το έχουμε ακούσει και σε ελληνική απόδοση. Ο Παλιάτσος
0: ναι,
1: και
0: ο Παλιάτσος και ο Ληστής Κατσιμίχα
1: αρχικά. Και μετά η
0: ναι.
1: αδερφή Κατσιμίχη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατσιμίχη.
0: Ναι. Κατσιμίχη.
1: Ναι,
0: ναι,
1: έλα,
0: ναι,
1: πες το.
0: Ναι, ναι, ναι, Κατσιμίχη. Καλά πήγε. Τόσο νωρίς ήρθε η Άννα Φέρμελη.
1: Αφού ζήλεψε.
0: Α, δεν τρέπεται, ήρθε τόσο νωρίς. Έλα, Άννα, καλώς ήλθες. Μπες μέσα. Τι κάνεις, έχουμε το βιβλίο του Τάσου Βαφιάδη.
3: Το είπες.
0: Έχουμε το βιβλίο του Τάσου Βαφιάδη και το ξεκοκαλίζουμε. Ιστορίες από τη μουσική πλευρά της ζωής. Λοιπόν, γι' αυτό το τραγούδι λοιπόν που ακούσαμε, του Jimi Hendrix, ξέρετε που την ξεκίνησε την καριέρα του? Καταρχάς ξέρετε τι εθνικότητας είναι?
2: Ο Jimi Hendrix.
0: Ναι, για να σας δω. Ω, φωτογράφος δυνατός.
2: Α, πάει καλό.
1: Αγχώθηκα
2: λίγο. Γιατί λέω τώρα την έκανα την.
0: Δεν θα ήμουν ψαρωτική.
1: Δεν θα ήταν.
2: Εγώ την έκανα την πατατιά. Την έκανα την πατατιά στην αρχή. Πήγαμε φόρα να πούμε και τραβήχτηκα. Και λέω τώρα κάτσε.
0: Μα πει κανένα περίεργο. Μπράβο, όχι. Λέει και ενώ γεννήθηκε και μεγάλωσε και έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μουσική του καριέρα ξεκίνησε ουσιαστικά στην Αγγλία. Και αυτό γιατί εκείνος που τον ανακάλυψε ήταν Άγγλος ο μάνατζερ, τέος μπασίστας των Animals.
1: Μάλιστα.
0: Ο Τσάς Τσάντλερ, αν προφέρετε έτσι. Νομίζω έτσι προφέρετε. Οπότε στα μέσα του 66 έπαιζε σε μικρά μπαρ στη Νέα Υόρκη. Εκείνος ο μάνατζερ

0: Τερ είχε αφήσει τους Animals γιατί τα χρήματα που έβγαζε ήταν ελάχιστα και είχε ξεκινήσει μια νέα καριέρα ως παραγωγός και μάνατζερ. Πόσο νωρίς μανάτζαραν τον κόσμο, ε!
1: Καλά, εννοείται. Δουλίτσα
2: είναι.
1: Άμα δεν τους πιάσεις από μικρούς, μετά τους χάνεις.
2: Εννοείς νωρίς στην ζωή των καλλιτεχνών?
0: Ναι, ναι, όχι, νωρίς
2: στα
0: χρόνια.
2: Του προηγούμενου αιώνα,
0: ναι,
2: που λέμε.
0: Ναι, ναι, πώς υπήρχε ως επάγγελμα αυτό, ε!
1: Σκέψου, τότε δεν υπήρχε Facebook, δεν υπήρχε YouTube που να μπορέσει ο άλλος να προβάλλει.
0: Και χτες είχα μια συζήτηση. Είχα μια συζήτηση με κάποιους κατοίκους εκτός Ελλάδας, οι οποίοι ό,τι δυσκολία, συζητούσαμε για δουλειές δηλαδή, ναι. Ό,τι δυσκολία και αν παρουσιαζόταν σε αυτό που λέγαμε, περιγράφαμε κάτι σε μια δουλειά, έχουν την οτροπία του μάνατζερ. Δηλαδή έλεγαν μάνατζερ σε αυτό, αφού δεν μπορείς να το κάνεις εσύ.
2: Ναι.
0: Και μου έκανε εντύπωση, ναι. Γιατί ήταν άνθρωποι πολύ καταρτισμένοι και φτασμένοι στο επάγγελμά τους και μεγάλοι σε ηλικία.
2: Απλά σου λέει, αφού είναι εξειδικευμένο, δώσουν κατάλληλο άνθρωπο, την κατάλληλη δουλειά,
0: λιτώνεις
2: χρόνο, χρήμα.
0: Δεν μπορείς εσύ να προωθήσεις αυτό που κάνεις καλά, μάνατζερ. Δεν μπορείς να εισπράξεις χρήματα ενώ δουλεύεις, γιατί για χυψηλόγους, μάνατζερ. Επειδή τώρα το αναφέραμε, γι' αυτό
2: πούμε, τώρα θα
0: μου ήρθε στο μυαλό.
2: Σκεφτόμαστε να χρησιμοποιήσουμε την Άννα Φέρμελ να προωθήσει την εκπομπή μας, γιατί κάνει πολύ καλή δουλειά με τη δική της.
0: Σωστά.
2: Που προωθεί στα social.
0: Ναι.
2: Μάνατζερ.
0: Μάνατζερ. Μάνατζερ, αναλαμβάνεις.
3: Εννοείται, είναι ωραία. Καλό το υλικό.
0: Πες μας, Θανάση, το quiz.
2: Τι συνδέει,
0: ναι.
2: Τζάνις Τζόπλιν, Τζίμι Χέντριξ και Τζιμ Μόρισον? Ποιο είναι το κοινό που
0: το 27
2: συνδέει?
0: Ετή, τα 27 ετή. Ναι.
3: Το βρήκα πολύ γρήγορα.
0: Πάμε.
2: Απεβίωσα νωρίς.
0: Ναι, 27 χρονών. Και νομίζω και η Amy.
2: Α, Winehouse.
0: Ναι.
2: Μπράβο, ναι.
0: 27 και εκείνη.
4: Τα 3J, ε.
0: Ναι. Ναι, Jim Morrison.
4: Τα 3J.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Janis Joplin.
2: Janis Joplin και Jim, ναι. Και Jim Hendrix.
0: Πάμε να ακούσουμε και μετά την ιστοριούλα, έτσι που τα κάναμε ανάποδα αυτή τη φορά, που μας φύγανε τα αυγά και τα πασχάλια. Μας ξεφύγανε λίγο, αλλά δεν πειράζει.
2: Τώρα κόκκινο πανί, τι να κάνουμε.
0: Ναι, είναι η ζέστη, τα λόγια του παπά.
1: Αυτό.
0: Ό, τι έβαλα, τι έβαλα.

0: μικρόφωνα, ανοίγω μικρόφωνα γιατί λίγο η ζέστη.
1: Λίγο
0: τώρα,
1: η ζέστη, λίγο το τραγούδι.
0: Λίγο το τραγούδι, λίγο τα κρασάκια τα ζεστά που μας έφερε ο φωτογράφος, ενώ εγώ τα κρύα.
1: Γιατί και τα ανοίξαμε και ανάποδα και τα πούμε όλα ζεστά τελικά.
0: Αυτό
1: έτσι,
0: που το
1: πάει. Αν είσαι έξυπνος, φαίνεται, δεν χρειάζεται.
2: Ευτυχώς δεν υπάρχουν κάμερες, παιδιά, ευτυχώς.
0: Αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, να σας πω την ιστορία. 1967.
1: Για αυτό το που ακούσαμε που είναι πάση.
0: Ναι. Γι' αυτό το κόβω, για να πάμε επιτέλους στην ώρα μας, έτσι όπως πρέπει. Το 1967 η Brigitte Bardot ήταν αστέρι του παγκόσμιου μεγέθους, σεξ σύμβολο, αντίστοιχο της Μέρλιν.
2: Σωστά, baby.
0: Ο τελευταίος της γάμος διένυε τον πρώτο του χρόνο, έκανε μια βραχίβια όταν ο τελευταίος της γάμος διένυε τον πρώτο του χρόνο, έκανε μια βραχίβια αλλά παθιασμένη σχέση με τον τραγουδιστή και συνθέτη Serge Gainsbourg. Σε αυτό το μικρό διάστημα που ήταν μαζί, η Brigitte Bardot του ζήτησε να της γράψει το πιο όμορφο ερωτικό τραγούδι που μπορεί να σκεφτεί. Ο συνθέτης θυμήθηκε ένα σχόλιο του Σαλβαντόρ Νταλή που είχε πει ο Σαλβαντόρ Νταλή: «Ο Πικάσο είναι ιδιοφυΐα και εγώ. Ο Πικάσο είναι Ισπανός και εγώ. Ο Πικάσο είναι κομμουνιστής, ούτε εγώ».
2: Ναι, αυτός ήταν από την άλλη μπάντα.
0: Και έτσι σκάρωσε αυτό τον τίτλο: «Je t'aime, moi non plus. Σ' αγαπώ, ούτε εγώ». Στη συνέχεια, επηρεασμένος από το μουσικό ύφος του «A whiter shade of pale», έφτιαξε ένα τραγούδι, αυτό που ακούσαμε, το οποίο αποτελούσε έναν διάλογο μεταξύ δύο εραστών που κάνουν έρωτα.
2: Μάλιστα.
0: Φάνηκε. Δεν χρειάστηκε
2: πολύ.
0: Δεν χρειάστηκε και μεγάλη φαντασία.
1: Από τα
0: ναι. Αλλά είδε η Brigitte Bardot. Καλά που ήταν και ο πρώτος χρόνος του γάμου. Έτσι που το είπε. Νόμιζα τον τελευταίο.
2: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Εν τω μεταξύ είχα και μια άγνωστη λέξη και δεν έχω τον Τεγόπουλο Φυτράκι εδώ.
2: Για πες πια.
0: Για πείτε μου.
2: Ποια.
0: Τώρα θα σας την πω αμέσως.
1: Βραχίβια.
2: Βραχής βίος. Μικρός βίος. Δηλαδή.
0: Σύντομο. Είναι μορφωμένοι κομμουνιστές. Είναι μορφωμένη. Ναι, είναι σύνθετη λέξη.
1: Τι δεν σ' άρεσε το σύντομο.
0: Ναι, σύντομος βίος. Γιατί τι είπαμε.
1: Είναι πολύ μαλλιά.
2: Δεν είχε διανύσει πολύ μεγάλη διάρκεια. Δεν είχε μικρής διάρκειας.
1: Σύντομο.
2: Πιο πολύ. Σύντομο δηλαδή, ναι.
1: Αλλά λέω ότι δεν βλαμμένο. Και στον αέρα δηλαδή. Όλα τα λέμε.
2: Ρε παιδί μου.
1: Τίποτα δεν είναι κρυφτό. Κρυφτό.
2: Το σύντομο είναι μικρής διάρκειας, έχεις δίκιο. Συμφωνώ, θα συμφωνήσω.
1: Και έτσι λοιπόν καταλάβαμε ότι τα σύντομα είναι μικρής διάρκειας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όχι, είναι πολύ ωραίο το να βγαίνει και στον αέρα η συλλογιστική μια σκέψη, ρε παιδί μου, και πώς προκύπτει το έτοιμο μιας λέξης. Δεν είναι.
0: Όχι, ναι, είναι πολύ ωραίο.
2: Είναι live εκπομπή, τι να κάνουμε.
0: Και να σας πω κάτι, ενώ κάποια πράγματα είναι πολύ σαφή. Τώρα αυτό, αν το χώριζες, δεν ξέρω εγώ γιατί μπερδεύτηκα.
1: Είπαμε λίγο η ζέστη, λίγο τα λόγια του παπά.
0: Επειδή είναι βία και όχι βίος. Εκεί μπερδεύτηκα.
3: Επειδή δεν φοράς τα γυαλιά σου.
1: Δεν το βλέπεις καλά γι' αυτό. Αυτό φταίει. Δεν το βλέπεις πολύ καλά.
0: Όχι, το είδα. Αλλά μπερδεύτηκα με την κατάληξη. Ναι, ενώ είναι ο βίος. Ναι, πολύ ωραία.
2: Εσύ εδώ μέλουσε πριν. Εσύ αισθάνεσαι άσχημα για
0: πριν. Αισθάνθηκα λίγο άσχημα τώρα να πω.
1: Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
2: Πάμε σε τραγούδι.
0: Πάμε σε τραγούδι, το οποίο είναι και το άλλο τραγούδι.
1: Πάλι
0: έχει
1: ερωτικών.
2: Σεξουλιάρικο.
0: Λιγάκι, ναι. Όχι πολύ. Θα το βάλω και θα πω μετά την ιστορία, εντάξει.
1: Εντάξει.

0: Μας ακούει ο συγγραφέας και έχω πάρα πολύ χαρά και συγκίνηση. Και μάλιστα πριν δω το μήνυμα ότι μας ακούει, μου έλεγε ο Θανάσης ότι τώρα που θα πάει στη Θεσσαλονίκη να πάρει τα βιβλία να μου τα υπογράψει.
1: Αν έχει διάθεση.
0: Αλλά θα τα πάω εγώ κάποια στιγμή.
1: Καλύτερα να σε γνωρίσει εσένα.
0: Έτσι. Και εσείς όταν πάρετε τα δικά σας, θα σας τα υπογράψει. Αν και είναι όλα υπογεγραμμένα. Είναι όλα υπογεγραμμένα.
2: Αφιέρωση, εμείς θέλουμε.
0: Ναι. Κάθε γνήσιο αντίτυπο υποφέρει την υπογραφή του συγγραφέα. Τελικά, τι σημαίνει το μανάμανα.
1: Εσύ θα μας πεις.
0: Να σας πω.
2: Το γνωρίσαμε μέσα από το Muppet Show.
1: Από το Muppet Show. Που το βλέπει ο Ζάνης όταν πιτσιρικάς. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα τώρα.
2: Να ξέρετε, καθόταν κοντά στην τηλεόραση, ότι είχα στατικό ηλεκτρισμό με τις τρίχες, γι' αυτό στα ζανζί πολύ τρίχα.
1: Τότε που σηκωνόσουνα για να αλλάξει το
2: πολλά,
1: κανάλι.
2: Πολλά μαλλιά.
0: Όταν έγινε η σύνθεση αυτή της μελωδίας, κανείς δεν φανταζόταν ότι θα γινόταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες σε όλο τον κόσμο. Το φιλμ ήταν ένα ψευδοντοκιμαντέρ που γράφτηκε η μελωδία, αφορούσε τη σεξουαλική ζωή στη Σουηδία και το κομμάτι ακουγόταν σε μια σκηνή όπου μια μεγάλη ομάδα Σουηδέζων έμπαινε σε ένα χιονισμένο ξύλινο σπιτάκι σάουνας. Στη συνέχεια...
2: Να το ξέρει Μανούλα, συστάθη τι έβλεπες πιτσιρικάκης στο βροντάδο.
0: Στη συνέχεια εμφανίζονταν να κάθονται μέσα καλυμμένες με τις πετσέτες τους και το τραγούδι σου κολούσε στο μυαλό με την πρώτη ακρόαση και κυκλοφόρησε σε σίγκλ με τίτλο «Μένε».
1: Ακριβώς.
0: Με τόνους όμως, γνωρίζοντας μια σχετική επιτυχία στη ΣΥΠΑ. Την επόμενη χρονιά έκανε πρεμιέρα η παιδική σειρά «Σου Σάμι Άνοιξε». Η σειρά ήταν η πρώτη που είχε εκπαιδευτικούς στόχους και αναλυτικό πρόγραμμα για την προσχολική ηλικία. Η παραγωγή της προσέλαβαν τον έμπειρο κουκλοπαίχτη Jim Henson για να προσδώσουν μια ευχάριστη και διαφορετική νότα στις εκπομπές. Εκείνος δεν είχε καμία σχέση με παιδικές εκπομπές, αλλά αυτό ακριβώς ήθελαν οι παραγωγοί, έτσι ώστε να μην περιοριστεί στα κλισέ ανάλογων εκπομπών. Αυτό λοιπόν, είχε ανακαλύψει το τραγούδι όταν λίγους μήνες πριν είχε δει στη Νέα Υόρκη τη σουηδική ταινία, όπως λέει ο συνεργάτης του, και αντέγραψε αυτό σε ένα χιουμοριστικό σκέτς το οποίο ακούγεται το «Μανεμένα» και τραγουδά ο ίδιος ο Henson.
1: Οπότε δεν ήταν
2: άρα Sesame Street, μπερδέψαμε τις
1: κουπές. Δεν ήταν το Muppet Show, ήταν το...
0: Ναι.
2: Και στο Muppet νομίζω είναι όμως.
0: Δεν ξέρω.
2: Και στο Sesame.
1: Μπορεί να μας στείλει μήνυμα ο συγγραφέας.
0: Ναι. Βέβαια ήταν στο Muppet Show το 1976.
1: Το έχει γράψει.
0: Ήταν, επιλέχθηκε για την έναρξη της πρεμιέρας.
2: Ο σκελετός
0: ήταν ο ίδιος, μόνο που στο φινάλε έφευγε χοροπηδώντας από το θέατρο των Muppets. Ναι.
2: Εντάξει, μια χαρά θυμόμαστε.
0: Τότε χτυπούσε το τηλέφωνο, το σήκωνε ο Κέρμι, το Βάτραχος, και έδινε το ακουστικό στη Snow. Πώς λεγόντουσαν? Snowthage. Λέγοντας «Είναι για σας». Τον τελευταίο λόγο.
2: Στάθη,
0: το θυμάσαι για άλλη μια φορά?
3: Κάτι αγελάδες θυμάμαι εγώ.
0: Τελικά όμως, μανά καταλάβαμε τι σημαίνει.
1: Γιατί το είπαμε?
0: Όχι, δεν το
2: είπαμε. Φοβόμαστε. Θα το πούμε στον αέρα.
1: Σουηδούς, ημίγυμνους.
0: Αυτό είπαμε ότι ξεκίνησε ένα ψευδοντοκιμαντέρ.
1: Ψευδοντοκιμαντέρ, όλο παράξενα μου ακούγονται.
0: Έτσι λέγεται. Πρώτη φορά τον ακούω αυτόν τον όρο.
2: Ψευδοντοκιμαντέρ, και όλα αστεία, καταλαβαίνει τώρα. Λίγο τι τον μπράζει, λίγο κάτι τέτοιο.
0: Μια μελωδία για να το πλαισιώνει το ψευδοντοκιμαντέρ. Μήπως το ψευδοντοκιμαντέρ είναι.
1: Ψευτομεσίες.
0: Μπορείς να το γκουγκλάρεις να δούμε, Νικόλα, τι είναι το ψευδοντοκιμαντέρ.
2: Δώσε μουσική και το...
0: Θα δώσω μουσική, θα βάλουμε Elvis τώρα. Θα βάλουμε Elvis και θα δούμε μετά τι είναι το ψευδοντοκιμαντέρ.
2: Δες το.

0: Ένα, σε τρελάναμε, Άννα, σε τρελάναμε.
1: Όχι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Σε τρελάναμε.
1: Για πες μας για το ψευδό ντοκιμαντέρ.
0: Ή αλλιώς mockumentary.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η χρήση των συμβάσεων του παραδοσιακού ντοκιμαντέρ, του τρόπου δηλαδή που φτιάχνουμε παραδοσιακά ντοκιμαντέρ.
2: Κινηματογράφησης δηλαδή, συστικά ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, αλλά για κωμικούς σκοπούς. Mm. Συνιστά μια ειδική μορφή της κινηματογραφικής αμφισβήτησης για τη διάκριση ανάμεσα σε πραγματικότητα και μυθοπλασία. Mm-hmm. Χρησιμοποιεί το mockumentary το reality effect, που αποτελεί την τεχνική εμφάνισης ενός μυθοπλαστικού έργου, μυθοπλασία, mm-hmm. ως ρεαλιστικό, mm-hmm. για να παραγάγει μια ψευδαίσθηση της πραγματικότητας που θα προκαλεί κωμικά αποτελέσματα.
2: Θυμάστε, δεν ξέρω τι, για τη γενιά μας νομίζω το πιο γνωστό ήταν το Spinal Tap. Δεν ξέρω αν το θυμάται κανένας από εδώ. This is Spinal Tap, boy. Θυμάσαι, μπράβο, καλά που υπάρχει ο Στάθης εδώ.
1: Καλά που υπάρχει ο Στάθης.
2: Ρε παιδί μου, το οποίο τι ήταν αυτό ακριβώς που λέει. Δηλαδή, ναι, δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε.
2: Ήταν ουσιαστικά μια ταινία, μια κωμωδία, ρε παιδί μου, που ακολουθούσε τη ζωή και τα πεπραγμένα μιας hard rock μπάντας. Spinal Tap, οι οποίοι ουσιαστικά όμως δεν υπήρχαν. Ήταν όλο μυθοπλασία. Έτσι, κανονικά με μουσικές original και αλλά δεν υπήρχε η μπάντα.
0: Και το βασικό κωμικό εργαλείο λοιπόν.
2: Κάτσε το Blair Witch Project.
0: Του mockumentary είναι το να εφιστά συνεχώς την προσοχή στην τεχνητότητά του, δηλαδή στην παρουσία της κάμερας, του συνεργείου, των συντελεστών.
2: Λες και είμαστε νετρία μετά τις 12, ρε φίλε.
1: Όχι, μα εγώ το ζήτησα να το βρει, γιατί δεν το ξέραμε. Εντάξει,
2: έχει κάνει μια βλακία, αλλά στη συνέχεια.
1: Ναι, είναι η εκπομπή μου. Κάνω ό,τι θέλω.
2: Συγγνώμη, εντάξει. Παπά.
0: Αυτά μας λέει.
2: Ναι, τώρα ακούσαμε Elvis. Καλά,
1: ακούσαμε Elvis. Και έλεγα στα παιδιά ότι δεν είχα καταλάβει ότι ήταν Elvis.
2: Χειρότερα,
1: ναι, εσύ τον έκανες και κουμπάρο, δηλαδή τι είναι αυτό.
2: Εντάξει, άμα είναι μαζόχα, σε μαζόχα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
2: Είναι ψυχοπαθολογικό αυτό, δεν είναι κάτι. Εντάξει, τα κάνουμε. Καθένας.
0: Σας πει στους Minds, λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και δεν είχα καταλάβει ότι ήταν Elvis όταν το άκουγα πάλι αυτό το τραγούδι.
0: Ωραίο.
1: Δεν το είχα ψάξει, ναι. Η τεράστια καριέρα του Elvis άλλαξε για πάντα όταν αποφάσισε το Μάρτιο του 1958 να καταταγεί στο στρατό. Ο μάνατζέρ του, που είχε υποσχεθεί πως όταν επέστρεφε θα τον έκανε ακόμα μεγαλύτερο αστέρι, αλλά οι μετέπειτα επιλογές του δεν ήταν οι καλύτερες και αφού επέστρεψε μετά από 2 χρόνια, αναλώθηκε σε ταινίες β' διαλογής και σε μέτρια τραγούδια. Τι ήταν αυτό, όλα και okay?
2: Όλα καλά.
0: Όχι, δεν έγινε κάτι.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
2: Απλά,
1: α, το κινητό, το κινητό, το κινητό, γιατί τρόμαξα λίγο. Έτσι σταδιακά, στη δεκαετία του 60 έχασε τη λάμψη του και τη δημοτικότητά του και χαρακτηριστικό είναι πως από το 1962 μέχρι το 1969 δεν είχε καταφέρει να κάνει ούτε ένα νούμερο ένα τραγούδι μέχρι τότε.
2: Ήταν μια κινούμενη ταλαιπώρια.
1: Ναι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν βγήκε το 1969. Και πάμε για ένα ακόμα το οποίο δεν ήξερε ότι είναι διασκευή και το είχα ακούσει πρώτη φορά. Αυτή η Whitney Houston.
0: Για να ακούσουμε
1: και στην ταινία
0: εμείς.
1: Ο Σωματοφυλάκας. Αλλά εδώ θα το ακούσουμε από την Dolly Parton.
2: Το πρωί είχαμε την κουβέντα του Πόπο.
1: Από την Dolly. Αλήθεια.
2: Αλήθεια όμως τώρα.
1: Έλα.
2: Το πρωί ο Σωματοφυλάκας.

0: Έχουμε το φωτογράφο εδώ να μας βγάζει φωτογραφίες και αυτός κάθεται χαλαρά, μιλάει στο τηλέφωνο του, λες και είναι σε American Bar, έτσι.
1: Εντάξει,
2: το πληρώνουμε για την πρώτη ώρα μόνο.
0: Μόνο γι' αυτό.
1: Τόση δουλειά
2: έβγαλε. Δεν φτάνουν τα λεφτά.
1: Επίσης έχει ζήτηση. Τον παίρνουν τηλέφωνο, έχει και άλλες δουλειές. Τι, μόνο με εμάς ασχολείται.
0: Και η Άννα Φέρμελη τον γλυκοκοιτάζει.
2: Έχει βγάλει και τις φωτογραφίες του Θανάση.
3: Εντελώς
0: τον γλυκοκοιτάζει, αλλά δεν θα μας τον πάρει. Την ώρα αυτή θα τον έχουμε εμείς. Λοιπόν, να πω λίγο για αυτό το τραγούδι που έγραψε και το στίχο και τη μουσική του Dolly Parton. Έχει, λέει, εξαιρετικό ενδιαφέρον, λέει εδώ το βιβλίο του Τάσου Βαφιάδη, το πόσο λανθασμένα συμπεράσματα εξάγουμε όλοι μόνο από τον τίτλο. Αυτό συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Από τον τίτλο εκτιμά κάποιος ότι είναι ένα κομμάτι αιώνιας αφοσίωσης. Έτσι δεν είναι?
2: Είναι.
0: Αφού κάποιοι το επιλέγουν να παιχτεί και στο γάμο τους.
2: Και έτσι το μάθαμε και από την ταινία κιόλας.
0: Ναι, εμείς από την ταινία, ναι, όχι τότε που το 1974, από την ταινία τώρα λέμε για την Whitney.
2: Ναι.
1: Ότι ήταν ερωτικό, ας πούμε.
0: Ναι. Κι όμως, δεν είναι ερωτικό. Το συνέθεσε η Dolly Parton για τον Porter Wagoner, με τον οποίο είχε μόνο επαγγελματική σχέση και όχι ερωτική, και ήταν αυτός που την παρουσίασε στο ευρύ κοινό το 1967. Γιατί το τραγούδι, όπως κάνει εδώ τη μετάφραση ο κύριος Βαφιάδης, λέει «Σε παρακαλώ μην κλαις, λοιπόν αντίο, ξέρουμε και οι δύο ότι δεν είναι αυτό που χρειάζεσαι». Δεν είναι αυτή η καλύτερη στίχη για ένα νέο ξεκίνημα ενός ζευγαριού.
1: Σωστά, για μια ερωτική σχέση.
0: Ναι, το επόμενο είναι πολύ ωραίο. Να το ακούσετε. Τι λέτε?
1: Εννοείται.
0: Γιατί μας έμειναν και 7 λεπτά μόνο. Μπορεί και 6.

0: μπορώ να πω όλες τις ιστορίες απόψε.
1: Πού να προλάβουμε.
0: Είναι και 57, θα κλείσω με Donna Summer. Πόσοι οργασμοί χωράνε σε ένα τραγούδι. Μια που το πήγαμε έτσι,
1: ακούσαμε
0: δεν πειράζει.
1: Κάμπος, προηγουμένως.
0: Επειδή ακούσαμε κάμπος.
2: Sex, Drugs and Rock and Roll εκπομπή ήταν σήμερα. Αυτός είναι ο τίτλος στο podcast. Sex, Drugs and Rock and Roll.
0: Δεν το είχα σχεδιάσει. Δεν το είχα σχεδιάσει να πω την αλήθεια. Αλλά βγαίνανε. Ναι, θα το ακούσουμε λίγο. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι η Donna Summer, παρότι η Αμερικανίδα ζούσε στη Γερμανία, όπου έκανε διάφορες εμφανίσεις σε παραστάσεις, μια από εκείνες τις μέρες που καθόταν και βρισκόταν στο σπίτι της στο Μόναχο, της ήρθε στο νου η φράση «Love to love you». Το είχα διαβάσει σπίτι μου, ωραία, αυτό, και νόμιζα ότι θα το θυμόμουν. Θα το πω γρήγορα γιατί είναι και 57.
2: Ήθελα να το ακούσουμε
1: και να ακούσουμε το τραγούδι.
0: Θα το ακούσουμε το τραγούδι και θα πω ότι ήθελε να κάνει ένα τέτοιο τραγούδι. Της το πρότεινα να κάνει ένα τέτοιο τραγούδι, ότι θα ήταν πιασάρικο να φαίνονται τα αγκομαχητά. Εκείνη, επειδή νομίζω ότι ήταν καθολική, είχε κάποιους ενδυασμούς, ή πολύ θρησκευόμενη, ή καθολική, και τα δύο.
2: Έστω, ναι.
0: Είχε πάρα πολλούς ενδυασμούς, αλλά τελικά την έπεισαν και το έκανε. Πάμε να το ακούσουμε, να χαιρετήσουμε.
2: Τραβάτε με.
0: Καλό βράδυ. Όχι, είσαι άδικος. Μπορεί να προσπαθήσανε πολύ καιρό να την πείσουνε. Γιατί τραβάτε με, και ας λέω αμέσως.
2: Λοιπόν, να βάλουμε λίγο πιπεράκι.
0: Να συνεχίσουμε και την άλλη Τετάρτη. Να συνεχίσουμε με το βιβλίο, θέλετε, και να έρθετε.
1: Λογικά δεν έχουμε
2: πρόβλημα. Όλα πάνε καλά.
0: Αν όλα πάνε καλά.
1: Αν δεν έχουν κάνει καστήριο.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Φωτιά στις Κεραίες, Άννα Φέρμελη. Σας χαιρετούμε. Θανάσης Μπουζίδης. Νικόλας Καΐλης. Άννα Παπακάρη. Και εγώ, Στάθη Ζάνε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και πολλά.
1: Συνεχίζουμε.
2: Είστε επανακούιν.
1: Βάλε να ακούσουμε.
0: Ναι. Αυτό είναι.
2: Περίμενε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του ΕΦΚΑ γνωστοποίησε την απόφασή της για προκήρυξη κλαδικής πανελλαδικής απεργίας στις 17 Ιουνίου 2026. Την προσεχή Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγουν οι αιτήσεις για την πρώτη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω, νοικιάζω». Με ανακοίνωσή του, ο ΔΔΕ Σύρου ενημερώνει ότι λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης αύριο Πέμπτη στις περιοχές Αγκαθοπές και Κόμητο στη Σύρο από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Αλλαγή σκυτάλης στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Τα πρόσωπα που ανέλαβαν την Προεδρία και την Αντιπροεδρία είναι ο Γιάννης Βουτσίνος και ο Ιωσήφ Ρούσος αντίστοιχα. Το θέμα της αναγκαιότητας μετεγκατάστασης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με σκοπό την απελευθέρωση αιθουσών για τη στέγαση των εκπαιδευτικών αναγκών τόσο του Γενικού Λυκείου όσο και του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου επανήλθε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Γενικού Λυκείου Σύρου ανεβάζουν στη σκηνή τη θεατρική παράσταση «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου Κωνσταντίνος του Λούπης στο συγκρότημα Λυκείων στο Μάνα. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της νύχτας με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής. Οι εξελίξεις σημειώνονται παρά την υποτιθέμενη κυχηρία που βρίσκεται σε ισχύ, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο η συμφωνία εξακολουθεί να τηρείται. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 44 τραυματίστηκαν από δύο Ισραηλινά πλήγματα που σημειώθηκαν χθες Τρίτη στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί απόψε στις 9 στο Telecom Center τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να είναι μπροστά με 2-1 στις νίκες για την Basketball League. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος, με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 90.

Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες, είμαι η Άννα Φέρμελη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το βράδυ με δικτατορίες και άλλα όμορφα στο πρώτο μισό του 2026.

πρώτα τραγούδια τα φωτίζει η τελευταία εβδομάδα, αλλά και η σημερινή μέρα. Αρκεί ένας δικτάτορας να φέρει ένα δίστομο. Σαν σήμερα.

υπόλοιπα τραγούδια τα φέρνουν οι τελευταίοι 6 μήνες. Να μην περιμένουμε την τελευταία εκπομπή του χρόνου για να ακούσουμε τα ωραία της χρονιάς. Καλή ακρόαση.

και είναι ο μικρός δικτάτορ που βάζει φωτιά στις κεραίες του Μάνου Λοΐζου, από τον Απόστολο Ρίζο και από το άλμπουμ «Σε ένα δωμάτιο με τον Μάνο», που είχε παρουσιαστεί και ζωντανά εδώ στο Θέατρο Απόλλων. Είχε έρθει τότε ο Απόστολος Ρίζος μαζί με τη Μαρία Παπαγεωργίου σε μια καταπληκτική παράσταση. Και ο μικρός αυτός δικτάτορας ανοίγει την πόρτα στον επόμενο. Πιο χαρούμενος ο άλλος, χαρούμενη και η υποτελής του. Φετινή Γκορίλας, I'm the one to give you life again, I'm the one to save your soul. Τι ωραία που παίζουν και με πόση θεατρικότητα με το δικτάτορα και τους ακολούθους του. Ξεκινάμε από εδώ και πέρα με κυκλοφορίες του πρώτου μισού του 2026.

Το Universal Soldier το είχαμε ακούσει παρέα πριν από λίγο καιρό με τον Σκοτσέζο Donovan. Η αλήθεια, την αγαπώ πολύ αυτή την εκτέλεση. Φέτος όμως το διασκευάζουν οι Depeche Mode και το φέρνουν πολύ ωραία στο σήμερα. Θα το βρούμε στο Help 2, ένα ολοκένουργιο άλμπουμ συνεργασίας, συνέχεια της ιστορικής κυκλοφορίας του 1995 Help. Το Help στηρίζει την εταιρεία War Child. Η War Child παρέχει άμεση βοήθεια, εκπαίδευση και εξειδικευμένη υποστήριξη ψυχικής υγείας και προστασία σε παιδιά που πλήττονται από συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς η πορεία του είδους μας στη γη κρατάει ακόμα ζωντανή αυτή την ανάγκη. Για να τους ακούσουμε.

Δεν τελειώνουν έτσι οι πόλεμοι. Άλμπουμ προς εξερεύνηση για φέτος και το When Britain Goes Great. Λίγο με παιχνιδιάρικη διάθεση 60s, New Wave και Punk από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Η αλήθεια είναι ότι αν μου έλεγαν ότι έρχεται από τότε, θα το πίστευα. Το δεύτερο άλμπουμ του Steve Miles ως European Sun. Εδώ το πολύ ωραίο Choice Paralysis, χαμένη στις τόσες επιλογές.

Άλλη μια κυκλοφορία φετινή, ο Julian Nash κρατάει το σκοτάδι, αφήνει κάπως τον ηλεκτρονικό ήχο και βγάζει ένα σκοτεινό αλλά και πολύ νοσταλγικό άλμπουμ. Ο ίδιος σε συνέντευξή του στο site Υπόγειο και στο Μιχάλη Αποστόλου μιλάει για τις επιρροές του, για την Björk, για τους Ramones, για τα soundtrack των βιντεοπαιχνιδιών. Σε μας μένει να απολαύσουμε το Omnichel. Σε μας μένει να απολαύσουμε το Omnichel.

άλμπουμ επιστρέφουν και οι Weezer, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του 16ου άλμπουμ τους με τίτλο The Gold Album. Το περιμένουμε 21 Αυγούστου. Μέχρι τότε έχουμε εδώ το πρώτο single, We Might As Well Be Strangers, με τη συμμετοχή της Carly Hartzman, τραγουδίστριας και δημιουργού των Wednesday. 3 Ιουνίου βγήκε το single ολόφρεσκο. Τα ακούμε παρέα.

Τον καινούριο Παν Παν θα τον ακούσουμε πολλές φορές μέχρι το τέλος του χρόνου και ακόμα παραπέρα. Από την σημερινή εκπομπή «Δικτατορίες και άλλα όμορφα» στο πρώτο μισό του 2026 δεν μπορεί να λείψει το «Δεν ξημερώνει εδώ». Το ακούσαμε ζωντανά στην αντιπολεμική συναυλία που δόθηκε στη Σύρο με τη Βασιλίνα παρέα του, στη δισκογραφία «Στο πλάι του δημιουργού» η Δανάη Σίμου.

Νέο σίγγλ και από τον Πάρο Στέλλαρ, που συνεχίζει να εξελίσσει το χαρακτηριστικό ηλεκτρο swing ήχο του, μέσα από τον Black Lilies. Το τραγούδι παρουσιάστηκε στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision, όχι στο διαγωνιστικό κομμάτι, αφού ο δημιουργός είναι από την Αυστρία. Πάρο Στέλλαρ θα ακούσουμε και την Παρασκευή εδώ στον Αιγαίο Live, σε ένα πιο παλιό του όμως. Την Παρασκευή που από τις 8 και μετά ο Αιγαίο Live γιορτάζει και σας καλεί σε ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι, που όλοι σχεδόν η παραγωγή του σταθμού θα έχουν από ένα μισάωρο μουσικής. Θα τα πούμε και πάλι για αυτό λίγο αργότερα.

Φωτιά στις κεραίες του καλοκαιριού θα βάλει και η Μαρί Φρόις. Ένα νεαρό κορίτσι γεννημένο στη Βραζιλία. Είναι τώρα 23 ετών, 24, κάπου εκεί. Με αυτή την πολύ ωραία φωνή, τη βραχνάδα της, την ευαισθησία της. Το τελευταίο της single, Como Uro, αν το λέω σωστά, είναι αυτό.

Μαρή Φρόες που βρίσκεται σε μια περιοδία από μεθαύριο. Θα τη βρούμε στην Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία. Για μας εδώ δεν βλέπω κάτι, οπότε ας την ακούσουμε εδώ.

Είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live, μας ακούτε στους 95 και 8 στα FM ή αν είστε πιο μακριά στο aegeolive.gr και σήμερα ακούμε τραγούδια που βγήκαν στη δισκογραφία από τον Γενάρη μέχρι και τώρα. Το Walk a Mile από το άλμπουμ The Outsider είναι μια πρόσκληση σε μια διαδρομή που η pop του σήμερα συναντά τη folk. Και εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι που η φωνή της Τουρκάλας Σελίν Τσινκίρ, αν τη λέω σωστά, και του από τα μέρη μας Άλεξ Σιντ, μπλέκονται με την πιο έτσι, με την κινηματογραφική ματιά του Γκιλιάμ ντε Καντεμπόστανη. Walk a Mile.

Το Walk a Mile των Κατεμπόστανη που μόλις ακούσαμε ήταν από το άλμπουμ The Outsider. Το επόμενο άλμπουμ λέγεται Outsider, σκέτο, χωρίς το δε. Είναι όλο καινούριος δίσκος του Τιγουάιο που επιστρέφει με μια πολύ δυνατή soul παραγωγή και όχι τυχαία, από πίσω της βρίσκεται ο Αντριάν Κεσάδα, γνωστός από τα καταπληκτικά μπολερός σαϊκοντέλικος. Αν αγαπάτε το είδος αυτό, ακούστε το όλο, είναι στο λιδάκι. Εδώ το Sunshine Lady.

Ήταν ο Τιγουάιο και πάμε στα δικά μας εδώ. Οι 33 Lovers συνεχίζουν να παρουσιάζουν σε μουσικές σκηνές την καινούργια της δουλειά. Στις 16 Ιανουαρίου βγήκε το Am I in a Dream και παίζει ασταμάτητα. If You Only Love You.

0: Και μια και πιάσαμε την αγάπη, πάμε σε μια αγάπη πολύ παλιά. Τα αδέρφια Καλογεράκη βγάζουν καινούρια δουλειά που εμπνέεται από το κλασικό βουκολικό θεατρικό έργο του Σπυρίδωνα Παρισιάδη από την Γκόλφο του 1893. Όπως αναφέρουν και οι ίδιοι, η μουσική αρχικά γράφτηκε για την ομότιτλη παράσταση σε σκηνοθεσία Έλληνας Καλαϊτζή και Ίνγκριτ Κουτσουρέλη, που παρουσιάστηκε από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννησης της Ακράτας για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου. Το επόμενο τραγούδι το ακούμε κυρίως για την καταπληκτική αφήγηση από την Άλκη στη Ζηρό. Αν τη θυμάστε, είναι αυτό το πολύ ταλαντούχο κορίτσι που γνωρίσαμε, όσοι δεν την ξέραμε, από τις δουλειές της στο θέατρο, από τα νούμερα του Φίβου Δελιβοριά και της παρέας του ως Δανάη. Δυναμώστε και δώστε προσοχή. Είναι καταπληκτική εδώ.
1: Ήρθα. Ξέχασα τι θέλω.

βάζεσαι. Τη δίψα σου να σβήνεις. Όθε περνώ στο δρόμο σου, λουλούδια να φυτρώνουν. Ο κόσμος να σε χαίρεται και να σε καμαρώνει. Οι κλάψεις που έχω κάνει να γίνουν 30 φιλιές. Κυπάρι ανθισμένο. Στον

Για τους φίλους που μας ακούτε από την Αθήνα, τα υπόγεια ρεύματα προετοιμάζουν τη συναυλία του στη Τεχνόπολη αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, και θα παρουσιάσουν εκεί το καινούριο τους άλμπουμ με μελοποιημένη ποίηση και τίτλο «Οργή λαού». Εδώ μελοποιούν το «Γκαλά» του Κώστα Καριωτάκη και ακούνε πολύ εύστοχα τη μουσική του.

Ελάτε στο δικό μου περιβόλι, με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι, για να το ζήσουμε όλοι. Τα αστέρια τρεμουλιάζουνε καθώς το μάτι ανοιγό.

ελάτε στο δικό μου περιβόλι. Με ένα παλμό το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε.

0: Ήταν τα υπόγεια ρεύματα που για όσους φίλους είσαι στην Αθήνα θα παίξουν αυτό το Σάββατο στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας το καινούριο τους άλμπουμ με μελοποιημένη ποίηση και τίτλο Οργή Λαού. Και θα μπούμε στην επόμενη ώρα με τον Παύλο Παυλίδη και το ολοκένουργιο σίγκλ του. Τον Παύλο Παυλίδη που θα τον ακούσουμε στο Release Athens 5 Ιουλίου. Και εσείς και εμείς.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
0: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

Είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live. Είναι ο Παύλος Παυλίδης, η Πανσέλινος, ολοκένουρια. Θα την ακούσουμε 5 Ιουλίου στην Αθήνα, σε ένα live μαζί με τον Παν Παν και το Παιδί Τραύμα.

Άλλο ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια της συλλογής Help 2 είναι το επόμενο. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ακούσαμε τη διασκευή των Depeche Mode στο Universal Soldier. Εδώ τώρα είναι η Wet Leg και το Obvious.

ακούτε την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες και αν μόλις τώρα συνδεθήκατε, αργά το βράδυ θα ανέβει σε podcast όπως και οι πιο πολλές εκπομπές του σταθμού και έτσι μπορείτε να την κατεβάσετε και να την ακούσετε ό,τι ώρα θέλετε και όπου θέλετε. Σήμερα ακούμε τραγούδια που βγήκανε μέσα σε αυτό το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς που διανύουμε και που για κάποιο λόγο τελείως υποκειμενικά με κέρδισαν πολύ. Dead Goat και Broken Arrow το επόμενο.

μια πολύ όμορφη φωνή που δεν γίνεται να μην σταθεί σε αυτή λιγάκι, είναι του τραγουδοποιού Tyler Ballgame, και εκείνος βγάζει άλμπουμ τώρα πρόσφατα, φέτος, με τον πολύ ωραίο τίτλο For the First Time Again.

0: Άλλη μια ενδιαφέρουσα φωνή είναι της Γκαμπριέλ Καβάσα. Το άλμπουμ «Διάβολα» κυκλοφορεί το Μάιο, είναι ο δεύτερος της δίσκος και το πρώτο σίγγλ που ακούσαμε από εκεί είναι το «Prisoner of Love».
1: Alone from night to night you'll find me. Too weak to break the chain.

Τον Μάρτιο βγαίνει και το We Are Together Again του Bonnie Prince Billy και έτσι γλυκά θα πάμε μέχρι τις 10. Την Παρασκευή όμως αυτή, στο πλαίσιο του εορτασμού των 38 χρόνων του Αιγαίου Live 95 και 8, ο σταθμός διοργανώνει ραδιοφωνικό πάρτι που θα ξεκινήσει από τις 8 και θα πάει μέχρι αργά τη νύχτα και στο οποίο θα παίξουν σχεδόν όλη η παραγωγή του σταθμού, μισή ωρίτσα περίπου ο καθένας. Την Παρασκευή οι κεραίες θα πάρουν φωτιά γύρω στις 10.30 με ηλέκτρο swing διάθεση. Συντονιστείτε. Μέχρι τις 10 παρόλα αυτά πάμε έτσι πιο γλυκά και κρατάμε τη δύναμη για την Παρασκευή τη νύχτα.

0: Και αν τώρα που μιλάμε είσαστε κάπου κοντά στο θέατρο Δώρα Στράτου, κλείστε το ραδιόφωνο, προλαβαίνετε να πάτε. Η Σόφη Λάις, ο Κωστής που θα ακούσουμε τώρα και ο Σταύρος Τσαντές, τρεις καλλιτέχνες από τη νέα γενιά τραγουδοποιών, ενώνουν τις φωνές τους και όλη τη δημιουργικότητά τους και παρουσιάζουν μια μουσική παράσταση σαν μια υποδοχή του φετινού καλοκαιριού. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ όμορφα, ελπίζω να έχουν έτσι κόσμο τα παιδιά, γιατί είναι πολύ ιδιαίτεροι και οι τρεις τους. Εδώ ο Κωστής από το τελευταίο του άλμπουμ, σαν χθες.
1: 1, 2, 3.

Το Μάιο κυκλοφόρησε και το καινούριο άλμπουμ του Blend Mishkin σε συνεργασία με τον Πάνο Δημητρακόπουλο, The Two and the One, και από εκεί το Separate Waves, Ways, με τη Θάλια στο τραγούδι. Όμορφες δουλειές από ανθρώπους που φαίνεται ότι αγαπάνε αυτό που κάνουν.

Η Αλέλα Ντιάν επιστρέφει και εκείνη στη δισκογραφία μετά από 3 περίπου χρόνια. Wide Open Spaces. Ήδη έχει αρχίσει μια μεγάλη περιοδία σε Αμερική και Ευρώπη. Αγαπημένη.

Μια συνεργασία που διαβάζουμε ότι υπήρχε για καιρό στη σκέψη και έγινε πραγματικότητα φέτος είναι αυτή του βιρτουόζου στο μπάντζο Μπέλα Φλεκ με την σοπράνο Ρενέ Φλέμινγκ στο άλμπουμ The Fiddler and the Drum. Στα φωνητικά του In the Pines θα βρούμε και την Dolly Parton. Το In the Pines που θα ακούσουμε τώρα παρέα είναι μια παραδοσιακή αμερικάνικη μελωδία που έχει τις ρίζες της στην περιοχή των Απαλαχίων και χρονολογείται από τη δεκαετία του 1870. Αμέσως μετά το τραγούδι θα απλώσει το χέρι του στη βιβλιοθήκη.

Κάτσο in the Pines απλώνει το χέρι του στη βιβλιοθήκη και πιάνει το βιβλίο «Η ώρα του βρέφους» του Νάιλ Ουίλιαμς από τις εκδόσεις Δώμα. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν στριμωγμένοι στα στασίδια της εκκλησίας την πρώτη Κυριακή της παρουσίας το 1962 για τη δεύτερη λειτουργία ήταν ένα πίμνιο σιωπηλής αντοχής. Είχαν περάσει μια επανάσταση, είχαν δει τους ποιητές επαναστάτες να αντικαθίστανται από διευθυντές τραπεζών και είχαν ανακαλύψει την ακαθόδη αλήθεια πως η ανεξαρτησία τους είχε αφήσει το ίδιο φτωχούς όσο και πριν. Πολύ πρόσφατα είχαν βιώσει επίσης τις τελευταίες νύχτες του κόσμου, τότε που τα ρωσικά πλοία έβαλαν πλώρη για την Κούβα και άρα το τέλος δεν αργούσε πια. Συνηθισμένοι να βαδίζουν σε έναν κόσμο που ολοένα διαβρωνόταν, είχαν το ακίνητο πανηρωικό βλέμμα των ανθρώπων που κατοικούν σε ποταμόκολπους κοντά στον ωκεανό και τη διάφανη σάρκα της ζωής στην απόλυτη γρασία. Μπορεί μια αόρατη πιεστική δύναμη να βάραινε διαρκώς τις μέρες τους, αλλά η βροχή και η θρησκεία τους είχαν αφήσει κατάλοιπο μια διτή φιλοσοφία. Να δίνουν ό,τι έχουν να δώσουν και να προχωράνε παρακάτω. Εκείνη ειδικά την Κυριακή ήταν λες και επειδή ζούσαν στο συγκεκριμένο τόπο, σε αυτή την εσχατιά στην άκρη της Ευρώπης, όλοι οι θρύλοι είχαν ζωντανέψει, είχαν δραπετεύσει από το χρόνο και ολόκληρο το παρελθόν είχε γίνει μια ατέλειωτη μέρα, όπου οι πατεράδες και οι μανάδες τους και οι γονείς των γονιών τους και εκείνων οι γονείς με τη σειρά τους είχαν ξαναγίνει μια μεγάλη οικογένεια και τους έβλεπες πάλι να τριγυρνάνε όλοι μαζί σαν τις επιμνημόσυνες κάρτες για τους νεκρούς μέσα στα προσευχητάρια. Η ζωή είχε τελειοποιήσει την έννοια του απροσδιόριστου στο πρόσωπο ορισμένων ανδρών, καθιστώντας την ηλικία τους απόλυτα σαφή, αφού από τα 40 τους και μετά ήταν ακριβώς οι ίδιοι. Όταν η μία εβδομάδα δεν διαφέρει σε τίποτα από την προηγούμενη, η παρηγοριά του να ζει την ίδια Κυριακή ξανά και ξανά σου δίνει την ψευδαίσθηση πως καταργείς τα όρια της ζωής. Μόνο στην εμφάνιση κάποιων νεότερων γυναικών υπήρχε μια ιδέα από τον καινούριο κόσμο που ανέτελε.

Και είναι δύο αιμονές της χρονιάς που διανύουμε. Ο Κίσι Μπάση με το harpsichords να τραγουδάει. Λίγο πριν έβγαλε μια εορταστική έκδοση του Sonderlust με δύο καινούργια τραγούδια μέσα. Το ένα ήταν αυτό. Και ο Bill Callahan με το Why Do Men Sing.

Πέτρε κατά κόσμον Θανάσης Χριστοδούλου κυκλοφόρησε τον τρίτο προσωπικό δίσκο του, «Ο χρόνος μακριά σου», και για πρώτη φορά τα κομμάτια δεν είναι ορχιστρικά, έχουν και στίχους. Το τραγούδισμά τους αναλαμβάνει η Χριστίνα Σαμαρά και εμείς ακούμε μια πολύ ατμοσφαιρική δουλειά. Κάπως έτσι θα πούμε καληνύχτα, ίσως να προλάβουμε και ένα τραγούδι ακόμα, ίσως και όχι. Θα συναντηθούμε την Παρασκευή στο πάρτι του Αιγαίου Live και έπειτα την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε, καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα. Η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
1: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
0: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
1: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, κέφι και εκπλήξεις.
0: Συντονιστείτε στους 95,8 ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
0: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
2: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
1: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
2: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες.

0: radiolive.gr και γιορτάστε μαζί μας.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
2: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
1: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
2: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, κέφι και εκπλήξεις.
1: Συντονιστείτε στους 95,8 ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.